0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ώρα είναι 4.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Πέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Μου το πέμ...

0: Bella FM.
1: Τ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Μετάλλευτη δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ίσνα, τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαζόταν ξανά, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα επωφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αν σταματήσουν να υποστηρίζουν την ανοικοδόμηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων, μπορούν στην πραγματικότητα να αποκομίσουν κάποια πραγματικά ωφέλη. Αν δεν κάνουν τίποτα από αυτά, δεν θα κερδίσουν τίποτα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με κάθε τρόπο, πρόσθεσε ο κύριος Βάνς. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Στον απόϊχο της ανακοίνωσης για ένα πλαίσιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλίων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της Εταιρείας Ναυτιλιακής Πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το αδιέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφερίες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε ΔΕΗ για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο Ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρού, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε πριν από λίγο με την Αργεντινή να επικρατεί με 3-0. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι της ηλικίας του Νότου το τραγούδι, να ξέρετε, γιατί μου λέει τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στα νιάτα μου το άκουγα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, Sky 100,3. Έβαλε κολλάκι ο Μέση, ε. Έβαλε κολλάκι. Πόσο είναι, 39, πόσο είναι αυτός? Είναι από τους μεγάλους πλέον. Τώρα εντάξει, δεν παίζει όλο τον αγώνα. Σε λίγο που παρακολούθησα κάποια στιγμή, εντάξει, αντικαταστάθηκε. Λογικό το βρίσκω, διότι πού να αντέξει? Εδώ δεν αντέχει να πας για καφέ στα 39 υπό κανονικές συνθήκες που θα κάθεσαι. Όχι να παίζει και μπάλα. Λοιπόν, και έχει λέει Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί. Δηλαδή, τι ώρα θα είναι εκεί, ρε παιδί μου, 12 το βράδυ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίχτες. Διάβαζα ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα, λέει, του Ιράν, που μετά το τέλος του αγώνα που είχε χθες, τους ζήτησαν, λέει, να φύγουν την ίδια στιγμή. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα παραμείνουν τη νύχτα, γιατί ήταν αργά το βράδυ, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά οι αρχές, λέει, εκεί τους ζήτησαν να μετακινηθούν και να πάνε πάλι, λέει, στο Μεξικό, που είναι ουσιαστικά η έδρα τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Η απόσταση, λέει, είναι μικρή, δεν είναι 120 χιλιόμετρα, 130 κάτι τέτοιο, ή μίλια, δεν θυμάμαι. Η οποία, λέει, με το αεροπλάνο γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα που υπάρχει από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ήρθε το εμπαρόδοτο, να το πούμε και αυτό, γιατί θα κουβεντιάσουμε αργότερα για το, για τα στενά του Ορμούς, για το κλίμα που υπάρχει εκεί γύρω από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κανονικότητα και πότε θα έρθει, αν θα έρθει. Διάβαζα ότι, πώς το λένε, 69 λέει δεξαμενόπλια έχουν πάρει εντολές να πάνε να περάσουν, να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί, λέει, περιμένουν συμβόλαια τα οποία πρέπει, λέει, να υλοποιηθούν, παρακαλώ πάρα πολύ. Καθοδόν με ρότα προς τον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία, λέει, Maritime Data, 69 δεξαμενόπλια και μερικά από αυτά, λέει, είναι και τα λεγόμενα τεράστια, τα πολύ μεγάλα, τα οποία μεταφέρουν, λέει, και 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ποσότητες, όχι βαρέλια. Έτσι, ποσότητες 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα απαιτηθούν έως και 150 από αυτά τα τεράστια πλοία για μεταφορά μεγάλης, να μην πω πάλι τεράστιες, ποσότητας, λέει, ημερησίως, που έχουν ελείψει, λέει, από τη διεθνή αγορά στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά καθίστε να δω.

Τι θα τους φάμε, τι θα τους κάνουμε, τι θα τους αλλάξουμε. Ψάχναμε να βρούμε ηγεσία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αν θα είναι ο Πεχλαβή που τον Πεχλαβή. Ο Πεχλαβή δεν λέγεται αυτός. Παχλαβή, πώς λέγεται αυτός. Ο γιος του Σάχη, ο οποίος είναι κάπως στην Αμερική και αυτός εκεί μεροκάμα, το ξέρετε τώρα. Υδρώνει όλη μέρα, δεν είναι, τι να κτές πάντων. Αυτά είναι. Άμα είσαι από το κατάλληλο DNA, Νότι, κατάλαβες τώρα, έτσι. Αν δεν είσαι από το κατάλληλο DNA, πρέπει να δουλεύεις με ροκάματο του τρόμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πάντως δεδομένα προέκυψαν και από τη σύνοδο του G7, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία. Θα σας πω μετά μια καταπληκτική εικόνα που έβλεπα, δεν ξέρω αν θα παίξει στις ελληνικές τηλεοράσεις, το είδα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την κουβέντα που έκανε η κυρία Μελώνη, η οποία η κυρία Μελώνη, σας θυμίζω, είναι ένα 60, με τον Αμερικανό πρόεδρο, να της κάτι να λέει η Ιταλίδα και να της έχει, να έχει σηκώσει το δίκτυ και να κουνάει το δίκτυ μπροστά στο πρόσωπο του Δονάλτιου και να παραμένει ο Δονάλτιος εκεί να ακούει τα επιχειρήματα προφανώς της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον λέει είχε και η στιγμή που ο καγκελάριος πήγε λέει και έδωσε για τα 80 χρόνια του, για τη γενέθλια λέει του Αμερικανού Πρόεδρου, μια φανέλα της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Ωραία, έβλεπα τα μάτια των υπολείπων, πώς το λένε, ηγετών του G7 που ήταν γύρω γύρω. Χαμογελούσαν βέβαια, αλλά ψιλοδαγκώθηκαν κάποιοι, να σας πω την αλήθεια. Θυμίζω βεβαίως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταγωγή από τη Γερμανία, μην το ξεχνάτε αυτό, ο Δονάλτιος. Κατά τα άλλα, ψηλές θερμοκρασίες χθες, για να ξεκινήσουμε με τον κανονικό τρόπο, Νοτάκο. Λοιπόν, διότι βλέπω χθες 35 χτύπησε στη Θήβα, 35.3, όπως και στη Στυλίδα. Και, και στο Λαγκαδά και στη Χαλάστρα πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Εντωμεταξύ έρχεται, διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Λαγουβάρδος, ένας ισχυρός καύσωνας, όχι σε εμάς ευτυχώς, δόξα τω μεγαλοδύναμο, Ιβηρική Χερσόνησο και Γαλλία. Οι θερμοκρασίες λέει τις επόμενες μέρες, διαβάζω σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάρτησης του κύριου Λαγουβάρδου στο climatebook.gr, θα ξεπεράσουν λέει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη φορά, θυμίζω, που η συγκεκριμένη περιοχή θα χτυπήσει τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή, λέει, της περίοδου από το 1991 μέχρι το 2020, για τις επόμενες 7 ημέρες. Θα βράσουν οι περιοχές αυτές. Θα βράσουν. Η ακραία αυτή θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης για εκατομμύρια πολίτες, ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει τα συστήματα ηλεκτροδότησης, να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και να επηρεάσει, λέει, την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές Ευρώπης. Εμείς εντωμεταξύ, το ατελείο εμείς εννοώ τα Βαλκάνια, Βαλκάνια, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. 4 με 6 βαθμούς λέει χαμηλότερο σε σχέση με τις κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες. Και όπως ακούσατε την κυρία Σούζη νωρίτερα, βλέπουμε βροχούλες σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά, που λένε. Ούτε του παπά. Γιατί φτάσαμε 17 του μηνός σήμερα, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Νηστεία και περισυλλογή, λέει το εορτολόγιο. Ισαύρου Βασιλείου, Ινοκεντίου. Ερμίου, Ερμίου, Περεγρίνου, τι ωραία ονόματα. Υπατίου, Φιλονίδου, Σιρομάρτιου, τι ωραία ονόματα και περίεργα είναι αυτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας από αυτά τα ονόματα, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν οι εκπλήξεις. Ό,τι και να πει κανείς, ενδιαφέρον έχει. 6 και 3 ανατολή του ηλίου, δηλαδή εδώ και 1 τέταρτο, ξεκίνησε το δρομολόγιο και Δύση 9 παρα 10. 9 παρα 10, άρα λοιπόν μέρα μέχρι 9 και 4. Εύκολα. Εύκολα. Είμαστε ακόμα 21-22 θα του πάρει το σύστημα. Α, τώρα που λέω 21, μην το ξεχάσω. Είναι η μέρα του πατέρα την Κυριακή. Επειδή το, εντάξει, λέμε για τη μάνα. Μάνα είναι μόνο μία. Και πατέρα, θεωρητικά, και πατέρας μόνο ένας. Σωστά, σωστά. Το λέω γενικά και ειδικά, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης, καλημέρα. Ο παππούς Μέση έβαλε λίγη τα 3 γκολ. Βγήκε στο 80 για να αποθεωθεί. Ναι, αλλά δεν αυτό κατάλαβα ότι δεν αντέχει. Είδα λίγο, σας λέω, και τα 3 αυτός τα έβαλε. Μπράβο. Δεν προλάβαινα να δω το σύνολο του αγώνα και τα γκολ. Τα καλύτερα. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι παιχτάρα μεγάλη, δεν το κουβεντιάζω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά νομίζω

0: πέρασε. Ε? Όχι ότι είναι από τα πρόσωπα τα οποία η αλήθεια είναι ακόμα και εμείς οι άσχετοι περί ποδοσφαίρου το απολαμβάνουμε το ζήτημα. Πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα, 79 το δολάριο, το βαρέλι, 79 ανώτι, 78 και 7 για την ακρίβεια. Να δούμε πότε θα πέσουν οι τιμές από τα δηληστήρια, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Ασμάτογλου. Άκουσα χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι παρακολουθούμε, λέει, για τις τιμές. Προφανώς θα παρακολουθούν για τις τιμές, γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό που και αν πηγαίνει τώρα, χθες ήταν στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη, να λέει για την ακρίβεια. Είπε βέβαια και τα άλλα όσον αφορά αυτά που τάζουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Μαθηματικά αυτά είναι εύκολο νόητα. Και αυτά τα οποία νομοσχέδια, τα οποία έχουν έρθει και λοιπά, δεν έχουν έρθει τυχαία, είναι προγραμματισμένα για να δοθούν κάποιες ανάσες. Έχουμε και τις 72 δόσεις, έχουμε και το πλαφόν στους τόκους των καταναλωτικών δανείων. Όρια, λέει, σε ετήσιο επιτόκιο και ποσό αποπληρωμής, αλλά όχι με αναδρομικότητα. Σκεφτείτε τώρα, για να έρθει η κυβέρνηση να πει πλαφόν στους τόκους καταναλωτικών δανείων, τι γινότανε με τους κρυφούς όρους. Τι γινότανε, μόνο αυτό σας λέω. Επαναλαμβάνω, οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοέμβρη του 26 και μετά. Γιατί τόσο πολύ αργά? Δηλαδή υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκινάμε από 20 Νοεμβρίου? Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, λέω τώρα, από 1 Αυγούστου? Αλλά επαναλαμβάνω, σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν οι όροι των δανείων και οι κρυφές χρεώσεις για να αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, καλλιεργά παρά ποτέ ψάλτη. Σωστό, σωστό. Και μπράβο που γίνεται. Αλλά προφανώς υπέρογκα επιτόκια, κρυφή όροι. Για να δούμε. Θα βάλει τάξη το σύστημα αυτό ή θα χρειαστεί και άλλο περαιτέρω? Γιατί κάποιες τρύπες, κάτι θα βρουν και η άλλη πλευρά για να κάνει. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα Νίκο Φιλιππίδη για την ιστορία του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. Άλλη πονεμένη ιστορία. Τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Νικολακόπουλο, το κουβεντιάζουμε από το 20. Τώρα έχουμε 26. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Φιλιππίδης, που ασχολείται με τα οικονομικά, πέρασαν, λέει, 13 χρόνια από την πρώτη εξαγγελία για τον φορέα επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία με μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας, και 6 χρόνια μετά την ψήφιση, έχει ψηφιστεί δηλαδή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, Νότι. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Για να αποκτήσει ανάδοχο ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων και υπό κανονικές συνθήκες να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους η ιστορία αυτή. Η ιστορία αυτή τι λέει, με λίγα λόγια? Ότι θα μπορείς, αφού η υπόλοιπη περιουσία σου πουληθεί, τέλος πάντων, για να βγουν κάποια χρήματα από τα χρέη που μπορεί να έχεις από ένα δάνειο, να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, να τη δώσεις στον φορέα αυτόν, να μείνεις μέσα στο σπίτι με ένα ενίκιο που μπορεί να σε συνδράμει οικονομικά και η πολιτεία, και μετά την πάροδο κάποιων ετών θα έχεις τη δυνατότητα, αφού είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, να ξαναπάρεις το σπίτι στα χέρια σου. Αλλά ξαναλέω, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για να υλοποιηθεί και αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, και πόσοι μείνανε, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα και σώσανε για 6 χρόνια? Διότι δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες που λέμε. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο, αλλά η κρίση τους έφερε όπως τους έφερε, τα ξέρετε, αλλά μην τα ξαναλέμε, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν. Πόσοι άντεξαν 6 χρόνια να βλέπουν να μην εφαρμόζεται ο νόμος? Σωστό το μέτρο? Σωστό το μέτρο. Προφανώς είναι σωστό. Το θέμα είναι η καθυστέρηση υλοποίησης του μέτρου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα? Θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χθες ήταν στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Μεσχέ, πώς λέγεται, τη γάτα της διπλωματίας, την αλεπού της διπλωματίας, τον κύριο Λαυρόφ, αλλά και αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο. Μένα διαβάζω σήμερα τα κυπριακά πρωτοσέλιδα με ένα πόρισμα που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει υπονοούμενα για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, που έβαλε και μια ανακοίνωση ο ίδιος για ιστορίες περίεργες. Η αλήθεια είναι, θα μου πεις Ψάλτη, πέφτεις από τα σύννεφα. Δεν πέφτω από τα σύννεφα για οτιδήποτε. Απλώς θέλω να πω ότι η ιστεροφημία είναι μεγάλη υπόθεση μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, η ιστεροφημία είναι το ζήτημα μόνο. Σωστό και αυτό. Και από τις καλές ειδήσεις της ημέρας έβλεπα χθες αναλυτικά τα στοιχεία που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, τα δεύτερα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κολυμπάμε, που λέει και ο Νότης, ο οποίος είναι και χειμερινός κολυμβητής. Μας περνάει μόνο η Κύπρος. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, έχουμε τα περισσότερα σημεία στα οποία γίνεται έλεγχος των νερών της θάλασσας και είμαστε, επαναλαμβάνω, η δεύτερη με 97,1% άριστης ποιότητας νερά για να κάνουμε τις βουτιές μας. Βέβαια, εντάξει, τα νερά, ωραία χρώματα κλπ. Κάτι γίνεται με τους λαγοκέφαλους τώρα, δεν έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Είτε μπαίνω στα κοινωνικά δίκτυα, είτε βλέπω δελτία ειδήσεων, είτε ξέρω εγώ, μιλάω δεξιά και αριστερά, όλοι μου λένε για τους λαγοκέφαλους. Δεν θα μπαίνουμε στη θάλασσα. Μία οι λαγοκέφαλοι και μία τα καρχαριοειδή που κυκλοφορούν και στον Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Μου στείλανε υλικό από τη Βιωτία, στα παράλια της Βιωτίας, στον Κορινθιακό, εμφανίστηκε, λέει, 3 μέτρα καρχαρίας. Καρχαριόπουλο. Να τα. Βέβαια. Γελάω, συγγνώμη, αλλά είναι καταπληκτικός. Με σκορδαλιά, έλεγε ένας φίλος μου που μου στείλε το υλικό χθες. Λοιπόν, αυτά καταλάβατε. Καταλάβαμε. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το λαγοκέφαλο, παιδιά? Μπήκε, λέει, και εμείς σε δαγκώσει. Γιατί άμα σε δαγκώσει, ζήτω που καήκαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα και για άλλους λόγους. Μήπως μας κάτσει κανένας λαγοκέφαλος. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Κλείνοντας, γιατί φτάσαμε και 27, στο πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα έχει ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι η επόμενη μέρα με την ιστορία των στερών του Ορμούς ενδεχομένως να στείλει πλοία του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, αυτά τα οποία είναι στην ιστορία των ασπίδων. Θυμάστε που είναι οι ασπίδες κάτω εκεί με τους Χούθη και λοιπά και τους πειρατές και τα σχετικά, για αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ενδεχομένως να υπάρξει και ελληνική συνδρομή στην ιστορία αυτή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Una φάτσα, ένα ράτσο. Το έχετε καταλάβει, κυρία Βαρτσάμι. Τρελαίνεται για τα ιταλικά και κάθε μέρα έτσι μας προωθεί την ιταλική μουσική. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει πρωί-πρωί. Θα τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε και 2-3 πράγματα, νομίζω, και για την ιστορία των στενών του Ορμούζ που έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν το χώρο. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θολά σημεία υπάρχουν, γιατί πραγματικά πέφτουν οι τιμές και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα όσον αφορά το κόστος των καυσίμων για πολλά και διάφορα πράγματα. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πότε θα υπάρξει αυτό που λέμε η αποκατάσταση της ομαλής ροής από τα δηληστήρια ή τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων, εκεί, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν πάθει ζημιές, ή για να επανέλθουν σε κανονικούς, επαναλαμβάνω, ρυθμούς και να αρχίζουν να προωθούν καύσιμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι είναι κομβική σημασία τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στις 8 παρά, μάλλον 7.30 εκεί, από ό,τι έχω προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα. Να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και κινητοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Θα συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει 24-ωρη κινητοποίηση, όπως επίσης να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν εμπλεκόμενοι στο χώρο της υγείας, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα στο χώρο της υγείας και υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες θέλουν και αυτές οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αυτών να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτά σε γενικές γραμμές έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε και άλλα πράγματα και θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Να πω καλημέρα καταρχάς στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα Δημήτρη, από την Γλυφάδα. Είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Καλώς εγώ των πραγμάτων μου, στο Νοέμβριο Δημήτρη. Και μετά έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Σήμερα πάει στη Λαϊκή στην Πεύκη. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα αποερήμωσης του μεγαλύτερου κινδύνου στο περιβάλλον. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, από ό,τι διαβάζω. Κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, θα γίνουμε σαν χάρα, λέει ο κύριος Κιμιονής. Το θέλουμε, έλατε. Ξέρω εγώ. Δεν πολύ ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Όχι εμείς, άλλοι. Καλημέρα Πάνο. Καλημέρα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Λίγη πρωινή λέει θολούρα από το ύψος, λέει, στο κέντρο υγείας της Ραφίνας. Λοιπόν, να σε καλά Πάνο μου για τα υπόλοιπα. Εκεί στην Παντοβασίλισσα εγώ μεγάλωσα, να ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, το υποπτεύεσαι, υποψιάζουν με αυτό το οποίο έγραψα. Σαν σήμερα, παιδιά, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Θυμίζω ότι το άγαλμα της Ελευθερίας είναι δώρο των Γάλλων. Vive la France! Στους Αμερικανούς, το 1885. Ενώ σαν σήμερα, λέει, το 1961, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο, το Μον Παρνές, στην Πάρνηθα, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία, λέει, και του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του γεραιότερου, έτσι, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, για να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ενώ σαν σήμερα θυμίζω ότι συλλαμβάνονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 άτομα την ώρα προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate του Ουάσιγκτον. Το περίφημο σκάνδαλο Watergate, που παραιτήθηκε και ο Νίξον το 1974. Ενώ το 12 είχαμε εκλογές σήμερα στη χώρα. Ήταν οι δεύτερες εκλογές που έγιναν. Ρε, τι έχουμε περάσει. Νότι, κουράς το κεφάλι σου, Θυμάσαι, Νότι, Παρά το γεγονός ότι μεγαλώνεις, θυμάσαι. Μπράβο, Νότι. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29-66. ΣΥΡΙΖΑ 26-89. Κοντοζήγωνε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ 12-28. Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καμένος δηλαδή, 7-51. Χρυσή Αυγή 6-92. Δημάρ 6-26. Και ΚΚΕ 4,5%. Μάλιστα, αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκου που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και έχετε την καλημέρα του, καλημέρα και την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, Τώρα που λέω για το δρόμο, τι γίνεται στο δρόμο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αμέσως το ρεύμα ανόδου, αλλά όχι ήπια πράγματα, αλλά το ρεύμα ανόδου βλέπω ότι έχει κινησούλα, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι. Επαναλαμβάνω όμως, σαφέστατα μετά το κλείσιμο των σχολείων τα πράγματα είναι, όπως λέει και ο Κόλλιο Μιχάλης, ελαφρώς καλύτερα. Και την κλασική κίνηση που έχει εκεί πέρα στη, πώς λέγεται αυτό πέρα, είναι, στο Καματερό, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος, λέγεται Φιλής, λεωφόρο Φιλής. Το Καματερό είναι ένα σημείο, βλέπω εκεί πέρα, που είναι, έχει κάποια ζωρισματάκια. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο για τα πρωινά μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε, υποψιάζομαι, στο 7 με 7 και 4 με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, το πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι που λατρεύει τους Ιταλούς, το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και ο Πολιογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, που είναι εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα, μάλιστα. Για να δω λοιπόν και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας είπε για τον Μέση, τον παππού. Ο Κυριάκος λέει: με τέτοια αίτια απόφευγαν οι Αμερικανοί. Πάλι καλά, λέει, που δεν στέλνουν τους Ιρανούς πίσω στην Τεχεράνη μετά από κάθε αιώνα. Τους έχω ικανούς, Κυριάκο, να ξέρεις. Λοιπόν, μην σας πω τι διάβαζα, γιατί διαβάζω πολλά και το θέμα είναι να μην μπερδευόμαστε όλοι μαζί παρέα. Πάμε στον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται, λέει, πως εκεί θα βράζουν και εμείς θα αποκτήσουμε τροπικό κλίμα με βροχές και υγρασία. Α, αναφέρεσαι στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, Από τη μία καύσωνες, λέει, και από την άλλη μπουρίνια. Ο καιρός έχει αρχίσει να θυμίζει, λέει, περισσότερο χαρακτήρα παρά εποχή. Λες να έχει χαρακτήρα περίεργο εδώ στη Βαλκανική Χερσόνησο. Άραγε. Καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, στις Σέρες, λέει, οι αριθμοί δεν προκαλούν απλώς ανησυχία, προκαλούν σοκ. 1208 θάνατοι και μόλις 102 γεννήσεις μέσα σε 5 μήνες. Με τέτοια αναλογία, σε λίγο δηλαδή δεν θα συζητάμε για ανάπτυξη, αλλά για το ποιος θα μείνει να τη δει. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα, νομίζω ότι το έβλεπα στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει γίνει μία έρευνα με αφορμή το πρόβλημα του δημογραφικού και λέει τα εξής. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι στοιχεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών με επικεφαλή τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνι και λέει ότι, ακούστε, σε σύνολο, λέει, 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση, προσέξτε, από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο. Επαναλαμβάνω, από τα 882 ληξιαρχεία, τα 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση και από αυτά 59 είναι σε νησιά, ενώ, λέει, σε ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νέο γέννητο. Δηλαδή, και εδώ που είμαστε μαζεμένοι όλοι, υδροκεφαλισμός βαρβάτος, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια από τα 9,5 που είμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο, 36 δημοτικές ενότητες δεν έχουν καταγράψει κανένα νεογέννητο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, από τις 1035 δημοτικές ενότητες, οι 66 το 2024, πριν από δύο χρόνια, δεν άκουσαν ούτε ένα κλάμα μωρού. Σήμερα, λέει, ο αντίστοιχος αριθμός ενδεχομένως να αγγίζει τις 80 δημοτικές κοινότητες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, υπολογίζεται, λέει, ότι φέτος οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από πέρυσι και δεν θα φτάνουν τις 65.000. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι όσον αφορά το ζήτημα, όπως εξελίσσεται, της δημογραφικής βόμβας. Και δεν φτάνουν μόνο ούτε τα οικονομικά μέτρα, πάρτε ένα επίδομα για το παιδί ή, ξέρω εγώ, να υπάρχουν παιδική σταθμή κλπ. Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά γενικά. Θα μου πεις, είναι εύκολο, Ψάλτη? Ενδεχομένως εύκολο δεν είναι. Αλλά δεν είναι εύκολο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μειωμένες γεννήσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Εύης Σαλτού. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, της συναδέλφου. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 24 γεννήθηκαν, λέει, 3,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 61-2024 ο μέσος όρος ήταν, λέει, πολύ μεγαλύτερος. ενώ το 64 είχαμε 6,8 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή γερνάει η γυραιά Ήπειρος ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν ευχάριστα νέα. Καθόλου ευχάριστα νέα. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Μάνα είναι μόνο μία, λέει ο Αλέξανδρος, για να κάνει και χιουμοράκι. Αλέξανδρε, σωστό είναι αυτό. Σαν τη μάνα δεν έχει, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, σε γενικές γραμμές θέλω να πω έτσι. Γιατί υπάρχουν και τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, είπαμε την Κυριακή, είναι η μέρα του πατέρα. Ο Τάκης μου λέει με τόσες καρχαρίες, Φλόριντα γίναμε. Τι Φλόριντα, τώρα έβλεπα, σας λέω ότι τα πλάνα που μου στείλε από κινητό το έχουν τραβήξει. Εν τω μεταξύ έχει βγει ο καρχαρίας, παιδιά, έξω. Όχι ότι είναι ζαλισμένος και δεν είναι αυτά κλπ. Στον Κορινθιακό. Έχει βαθιά νερά ο Κορινθιακός και έχει και ρεύματα. Ποιος ξέρει. Που κάποιο πλοίο ήρθε μαζί, παρέα. Είπαμε, από τη μία οι καρχαρίες και από την άλλη οι λαγοκέφαλοι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν παρατέταρτο. Λέει ο Βασίλης, λίγη και καλή, λέει, δεν χρειάζομαι να γίνουμε Πακιστάν, λέει, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Ναι, μα δεν είναι το θέμα του Πακιστάν. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν, μακρόπνοες πολιτικές. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρέπει να επιμείνεις και να επομείνεις το βάρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία πρέπει να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν. Λοιπόν, θυμίζω, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, είναι κομβικό σημείο για τα πολιτιστικά αλλά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Τίτλος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως, το κλασικό ραντεβού του Σεπτέμβρη του όλοι μαζί μπορούμε και από ό,τι βλέπω μεγαλώνει η λίστα των τραγουδιστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία αφιερωματική στο Μάνο Λοΐζο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη και υποψιάζομαι θα έρθουν κι άλλοι. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ως γνωστόν, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά, κανονίστε την πορεία σας, προγραμματιστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 9 λεπτά πριν από τις 7, με έναν υπέροχο ήλιο να μας κάνει παρέα και να ξεκινάει η μέρα νωρίτερα. Έχει πηχεί και κάτι χρώματα εκεί κατά τις 6 ώρα ουρανός, υπέροχα, υπέροχα. Ο Ζήσης μου γράφει καλημέρα, σήμερα λέει ο Κηφισός προβλέπεται κόλαση, λέει ο Ζήσης. Ήδη φορτηγό λέει με σπασμένο λάστιχο στη Δραχείου και η αστυνομία έχει μέτρα, κλείνει τη δεξιά λωρίδα λέει στο προς Λαμία, καταλαβαίνω, με κόνους. Έχει κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ρωτήσω μετά τον Κολλιο Μιχάλη να μου δώσει στοιχεία παραπάνω. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί χθες άνοιξε μια πλατφόρμα ακόμα. Θα μας πει τι στοιχεία είναι αυτά. Καλημέρα, Γιώργη.
7: Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι πλατφόρμα είναι αυτή, Γιώργο?
7: Είναι το Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Άνοιξε η πλατφόρμα. Όσοι θέλετε, μπαίνετε μέσω του gov.gr, εκεί μπορείτε να το δείτε. Αφορά ανακαίνιση της κατοικίας σας.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή μπορείτε να βάλετε και μέσα και υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μπορείτε να κάνετε και πριν ανακαίνιση, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, να αλλάξετε υδραυλικά, να αλλάξετε ηλεκτρολογικά, τα πάντα.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή να κάνετε την κατοικία σας και ενεργειακά καλύτερη, αλλά βέβαια να γίνει και πιο όμορφη, με καλύτερα υλικά και καινούργια υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συστήματα μέσα.
6: Γιώργο, όμως, λοιπόν, όμως δεν ανοίγει επί της ουσίας, γίνεται η προεπιλογή, αν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
7: Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
6: Okay.
7: Άνοιξη η πλατφόρμα, δείτε γιατί οι προϋποθέσεις ποιες είναι. Πρώτον, αφορά και τα κλειστά παύλα κενά
6: διαμερίσματα
7: ή ναι, σπίτια.
6: Ναι.
7: Επίσης αφορά και όσα κατοικούνται. Δηλαδή μπορείτε και εσείς που ήδη κατοικείτε μέσα στο σπίτι, αλλά είναι παλιό και θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά βέβαια και εσείς που το κρατάτε κλειστό, με σκοπό ή να μείνετε ως πρώτη κατοικία ή να την νοικιάσετε.
6: Μάλιστα.
7: Με σύστημα, αλλά να την νοικιάσετε ως μακροχρόνια μίσθωση,
6: μάλιστα,
7: πάνω από 3 χρόνια.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα, τα κενά είναι κατηγορία 1, τα ιδιοκατοίκηση είναι κατηγορία 2. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.
6: Mm-hmm.
7: Επίσης προηγούνται τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ιδιοκτήτες και άτομα με ειδικές ανάγκες.
6: Okay.
7: Επίσης ορεινές περιοχές θα προηγηθούν και νησιωτικές περιοχές θα προηγηθούν. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν σε αυτό? Μπορείτε να πάρετε επιδότηση ανάλογα με το τι κατηγορία είστε. Δηλαδή το είπαμε πριν, είτε κενό είτε ιδιοκατοίκηση.
6: Mm-hmm.
7: Ανάλογα λοιπόν με την κατηγορία μπορείτε να πάρετε στην πρώτη περίπτωση έως 70%, στη δεύτερη περίπτωση έως 80%. Όμως αν έχετε κάποια κριτήρια με χαμηλό εισόδημα ή νησιωτική περιοχή, η επιδότησή σας μπορεί να φτάσει έως και 95%. Συμφέρει πολλούς. Το βασικό όμως ποιο είναι? Θα πρέπει λοιπόν, ένα από τα κριτήρια είναι η οικοδομική άδεια αυτού του σπιτιού να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990. Δηλαδή αφορά τα πολύ παλιά σπίτια.
6: Okay.
7: Από 90, 2090 και κάτω.
6: Και πριν, μάλιστα.
7: Και πίσω.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, Τα τετραγωνικά να είναι έως 120.
6: Μάλιστα.
7: Επίσης για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, μπορούν και τα 150 τετραγωνικά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα.
6: Okay.
7: Επίσης να ξέρετε ότι το κενό θα πρέπει να είναι έως και το χρονικό διάστημα 2024-2025.
6: Μάλιστα.
7: Όπως και η ιδιοκατοίκηση να φαίνεται το Ε9. Να καταθέσετε το Ε9 στην πλατφόρμα.
6: Οκ, okay, θα φαίνεται και το αν είναι κλειστό το σπίτι, έτσι, από τις καταγραφές στην φορολογική δήλωση. Οκ, okay, ωραία.
7: Είτε δηλαδή έχετε καταργήσει το ρολόι.
6: Το ρεύμα, το έχετε κλείσει. Ρεύμα, μπράβο.
7: Ή το έχετε ως κλειστό, δηλαδή δεν αξιοποιείται από κανέναν.
6: Μάλιστα.
7: Τώρα, υπάρχουν πολλά εισοδηματικά. Υπάρχουν δηλαδή και με τους άγαμους, με ένα παιδί,
6: okay,
7: με δύο παιδιά, οι πολύτεκνοι επίσης. Να ξέρετε ότι για κάθε παιδί η επιδότησή σας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
6: Ωραία.
7: Επίσης, και ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι πρώτα θα προηγηθούν τα σπίτια που θα έχουν χαμηλό, πιο χαμηλή, ας το πούμε έτσι, μίσθωση, δηλαδή θα έχουν πιο λιγότερο κόστος για την ανακαίνιση.
6: Okay.
7: Και σιγά σιγά σιγά σιγά όσο περνούν, θα μπαίνουμε και στις πιο ακριβές, θα μπαίνουν και στις πιο ακριβές κατηγορίες.
6: Okay, εντάξει. Δεν έχω άλλο χρόνο, πιέζουμε, θα βρούμε την ευκαιρία. Απλώς θέλω να πω, επειδή μπήκε ένας φίλος μου εχθές και έκανε την προσπάθεια, τον πέταξε έξω γιατί υπήρχαν τα εισοδηματικά κριτήρια.
7: Έτσι,
6: και μάλιστα του ζήτησε να κάνει και η γυναίκα του ταυτόχρονα, γιατί είναι κοινές φορολογικές δηλώσεις που γίνονται. Και έπρεπε να ελεγχθούν και μόλις είδαν ότι τα εισοδηματικά, τον πέταξα απ' έξω, ξεκινάει από αυτό. Και μετά, αφού αν περάσεις, μετά πας στο κομμάτι του πότε είναι το σπίτι, αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση κλπ. Για να πάει στην επιλεξιμότητα, όπως λέει χαρακτηριστικά η.
7: Οι αιτήσεις από το φθινόπωρο, δηλαδή από αρχές Σεπτεμβρίου.
6: Απλώς γίνεται το ξεκαθάρισμα τώρα. Λοιπόν,
7: τώρα γίνεται ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί.
6: Ακριβώς. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπείτε λοιπόν σε αυτό το μέσο του gov.gr, το Γκόμβο, για να δείτε και να κάνετε ένα αίτημα αν ενδιαφέρεστε. Για αυτό το πρόγραμμα θα έχει γενικό προϋπολογισμό γύρω στο 0,5 εκατομμύριο, 480 εκατομμύρια νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24 ώρα στο τρέξι. καύσιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
18: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Και βίσα πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγει τη σύνοδο της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ, Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Ηγέτες στη G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα με την συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Το 12 λοιπόν, σημαντικά σημεία της συμφωνίας του πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Κανάλι 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα αλλά και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτή τη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Νόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα υποφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε στο Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Πάμε σε αντιδράσεις τώρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ας ελπίσουμε ότι ο πόλεμος αν τελειώσει πραγματικά, υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Στον απόϊχο τώρα της ανακοίνωσης αυτής για ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλοια λοιπόν, υπερδεξαμενόπλοιο της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων, πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Οι ηγέτες της G7 τώρα αλλάζουμε θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ο Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στο Εβιάν της Γαλλίας. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στο Ουκρανικό στρατό. Πέραν από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Σε εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος σε σενάρια περί προώρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που να γίνουν οι εκλογές το 2027, σημείωσε να ακούσουμε.
1: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία, επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
21: Την αναθεώρηση τώρα το άρθρο 16 για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Βουλή. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τριτή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους έφερε στη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Σε αντίστατακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές υπογράμμισε τη βαθιά αλλαγή υποδείγματος στην ευρωπαϊκή οικονομία, επικαλούμενος στις εκθέσεις Λέπτα και Ντράγκη. Το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η αναλλαγή προσώπων και κομμάτων σε εξουσία. Είναι εάν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Να τον ακούσουμε.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
21: Στις 10 ο κ. Ανδρουλάκης θα βρίσκεται καλεσμένος του Παύλου Τσίμα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συναντητική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος συγγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Περεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε ΔΕ για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πυλοϊσοβήτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά και την απόφαση του Αριοπάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα κτίσει στην φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές για άλλες 38 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν ή τώρα Μπακογιάννη χθες στον Sky.
3: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Ξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
21: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων καταγράφηκε χθες στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτρες κάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό και όταν ήρθαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός της. Από σήμερα μέχρι την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας κυρίεται για τους επόμενους 3 μήνες η αλώνησος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας επίσης κυρίεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Σφοδρό και με κακοκαιρίες αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις ΗΠΑ της Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμου που θα αγγίζουν 130 χιλιόμετρα την ώρα καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, DAEDAC, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικρατεί 4-1. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε με την Αργεντινή να επικρατεί 3-0. Ενώ αυτήν την ώρα είναι η αναμέτρηση Αυστρία με Ιορδανία.

0: και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τα τροχαία συμβάντα είναι που κάνουν τη διαφορά. Ένα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων, λόγω τροχαίου που συνέβη κοντά στο νομισματοκοπείο, και άλλο ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην κάθοδο της Κηφισού κοντά στα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ήδη να είναι βεβαρημένη η κίνηση. Φυσικά έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βεβαίως έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στο ανωδικό της ρεύμα και στον Σκαραμαγκά. Το δεξιόστροφο τώρα του λιμανιού του Πειραιά είναι βεβαρημένο, αλλά πιστεύω πως το προσεχές δεκάλεπτο, το πολύ 15 λεπτό, θα βελτιωθεί. Λόγω αφήξεως πλοίων είναι εκεί αυξημένη η κίνηση. Ελάχιστη κίνηση τηρουμένων των αναλογιών στην ανηφόρα της Κατεχάκια την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανά τμήματα και στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
1: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, στην τηλεφωνική μας γραμμή, μετεωρολόγος του Sky Xenosus. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ήδη υπάρχει λίγη συννεφιά, παροντικά θα είναι αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σημειώνονται ήδη τοπικές βροχές και ίσως αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα υπάρχουν στα υπηρετικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεοεύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Επίσης θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και βαθμία τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-ανατολική άνεμη στα 6 με 7 μποφόρ και αυτό βέβαια κυρίως στο Αιγαίο και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε τη Χριστίνα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.
4: Sky 100,3.

Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι υπέροχο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Μιχάλη από την Άρτα, καλημέρα. Αύριο θα στείλεις το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Εκεί ακριβώς που στείλες το ερώτημα σήμερα για το πότε, πώς μπορούμε να κάνουμε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Θα μπείτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο ή τηλεφωνείτε για αύριο, επαναλαμβάνω, στο 210-48-00-170-174. Ο κ. Σκημιονής μου υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα είχαμε και τη Συμφωνία των Πρεσπών το 2018. Τη χαρακτηρίζει μαύρη επέτειο ο κ. Σκημιονής. Κατά κάποιους άλλους φαίνεται ότι εκεί μπήκαν κάποια πράγματα σε μια άλλη πορεία. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το θέμα και με την εξέλιξή της είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Κύριε Σκημιονή, καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά, τον κύριο Δημήτρη Βαλή. Τον κάλεσα διότι για δύο πράγματα. Πρώτον, έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που κυρίως το Σαββατοκύριακο κάνετε επίσκεψη στο Σκηνιά για να κάνετε το μπάνιο σας. Είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι έλκει πολύ κόσμο και είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχω και άλλους οι οποίοι είναι ντόπιοι εκεί στην περιοχή, οι οποίοι συνεχίζουν να μου λένε πόσα προβλήματα συνεχίζει να έχει το συγκεκριμένο δάσος, το οποίο κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Διάβασα πρόσφατα και μια συνέντευξη του

0: δημάρχου της περιοχής Μαραθώνα Νέας Μάκρης, για το γνωστό και μη εξαιρετέο πρόβλημα της πυρόσβεσης, το οποίο δεν λειτουργεί μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 2004 μέχρι σήμερα, 2026, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Κύριε Βαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στις ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά και από το μεγαλύτερο παράκτιο υγρότοπο της Αττικής.
0: Ωραίο μέρος είναι η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει αρκετά ζητήματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία εσείς οι κάτοικοι πέριξ της περιοχής τα βλέπετε και τα ζείτε καθημερινά εδώ και χρόνια, υποψιάζομαι.
1: Κύριε Ψάλτη, το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά με το Πευκοδάσος είναι ένα τοπόσημο της περιοχής, ιστορικό θα έλεγα. Το γνωρίζετε και εσείς προσωπικά, άλλωστε ως γείτονας από Ραφίνα.
0: Η αλήθεια είναι, σωστό. Ναι, για πέστε μου λοιπόν τώρα, ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο οικοσύστημα.
1: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πάρκο και ειδικά όλη η ευρύτερη περιοχή με το δάσος έχει επισκέπτες. Ειδικά κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται μία μάχη.
0: Γεμάτο. Δεν ξέρουν πού να βάλουν τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Αν θα μπορούσαν, θα τα βάζανε κι αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω, ερώτημα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Σε ποιον ανήκει το δάσος? Το δάσος και το οικοσύστημα σε ποιον ανήκουν?
1: Αν θέλετε, οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται είναι το Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος, ο ΦΥΠΕΚΑ,
0: μάλιστα,
1: που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το Δασαρχείο Καπανδρητίου, που διατηρεί αρμοδιότητες τη δασική προστασία και τις επεμβάσεις στο Πευκοδάσος, Κουκουναριάς.
0: Ναι.
1: Είναι ο Δήμος Μαραθώνος που συμμετέχει σε ζητήματα τοπικής διοίκησης, υποδομών, καθαριότητας και συνεργασία για τη διαχείριση περιοχής.
0: Ναι.
1: Και ένας μεγάλος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής, που έχει αρμοδιότητες σε έργα χρηματοδοτήσεις και περιφερειακό σχεδιασμό που επηρεάζουν το πάρκο.
0: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα το πω εγώ, κακή ακούγεται, αλλά δεν πειράζει, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Όπου πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, λέω εγώ τώρα, το πρόβλημα το κλασικό της πυρασφάλειας με τις εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν φτιαχτεί ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων, που αν δεν κάνω λάθος, με το θαλασσινό νερό καταστράφηκαν αυτά. Ποιος έχει αρμοδιότητα να το φτιάξει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουν δαπανηθεί τελευταίο καιρό πολλά εκατομμύρια όσον αφορά το Ολυμπιακό Κοντινατοδρόμιο.
0: Μάλιστα,
1: θα μπορούσε να γίνει ακριβώς ένα δίκτυο για να μπορεί να προστατεύει. Αλλά δεν είναι μόνο η πυρόσβεση, είναι το εναλλακτικός δρόμος, γιατί με εξάμετρο δρόμο σήμερα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το Πευκοδάσος και οι περιοχές όπως είναι οι εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια να μπορεί κάποιος να παρκάρει ελεγχόμενο. Σήμερα λοιπόν μπορεί ο επισκέπτης να παρκάρει μόνο έξω από το πάρκινγκ του Κοντινατοδρομίου, που αυτό σημαίνει ότι τα αμαία, οι άνθρωποι με κινητικά, οι υπερήλικες, δεν μπορούν να επισκεφτούν όπως επισκέπτονταν παλιά το χώρο του δάσου και της παραλίας φυσικά.
0: Ναι. Θυμάμαι τη φίλη μου την Πόπη που μου έλεγε το χειμώνα, όταν βρέχει και κατεβάζει νερά από το βουνό πέριξ η περιοχή, δεν υπάρχει και ξεκάθαρη, πώς το λένε, ρέματα, η ροή ρεμάτων μέχρι και τη θάλασσα. Συνεχίζει να ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, το χειμώνα είχαμε πλημμύρες και μάλιστα στο Δήμο Μαραθώνα είχαμε και το άσχημο γεγονός να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστό. Νομίζω στη Νέα Μάκρη ήταν αυτό, στα όρια.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, κύριε Ψάλτη, εμείς έχουμε ένα κακό προηγούμενο εδώ. Γι' αυτό ανησυχούμε και εμείς οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που αγαπούν το περιβάλλον.
0: Μας.
1: Το κακό προηγούμενο είναι η ολέθρια καταστροφή στο Μάτι. Είναι η πυρκαγιά πριν δύο χρόνια που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και κατέληξε τον αστικό ιστό του Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Και έχουμε καθημερινά εστίες και γύρω από το Εθνικό Πάρκο, από ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι μόνο.
0: Η εκτίμησή σας για τη φετινή χρονιά, θέλω να πω ότι σήμερα για το μεταξύ υπάρχει μια σύσκεψη, από ό,τι έμαθα, στο αρμόδιο Υπουργείο με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας για τους καθαρισμούς κλπ. Καθαρισμοί γίνονται μέσα στο δάσος ή στην περιοχή πέριξ?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μεταφέρω τη σημερινή κατάσταση. Στο οδικό δίκτυο πέριξ του πάρκου και μέσα υπάρχει χόρτο ξερό που φτάνει και το 1,5 μέτρο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Από ψήλωση λοιπόν δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν υπάρχει πάρα πολύ καιρό. Βέβαια δεν μπορούν να καθαριστούν τόσες τεράστιες εκτάσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σε χρόνο μηδέν.
0: Σωστό. Θέλει δουλειά και προετοιμασία και προγραμματισμό. Ποιος έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ να καθαρίσει? Τώρα εδώ είναι άλλο μεγάλο θέμα.
1: Έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ πάντα σε συνεργασία με το Δασαρχείο.
0: Με το Δασαρχείο, μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε?
1: Κύριε Ψάλτη, εμείς ανησυχούμε καθημερινά. Ξέρετε, το περιβάλλον δεν πουλάει εισαγωγικά.
0: Σωστό είναι
1: το
0: αυτό.
1: Το περιβάλλον.
0: Αλλά όταν έρθει η ώρα θα κλαίμε για το περιβάλλον, να το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Το περιβάλλον δημιουργεί θέματα αναψυχής και εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Όταν δεν τηρούνται αυτά, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, προς το παρόν. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριος Δημήτρης Βαλής, ο πρόεδρος των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά. Επειδή αρκετοί από εσάς πηγαίνετε κάποιες βόλτες τα Σαββατοκύριακα και ρίχνετε τις βουτιές σας, καλό είναι να μεριμνούμε λίγο παραπάνω για το ζήτημα και του τρόπου συμπεριφοράς μας. Γιατί έμαθα και για απορρίμματα, η αλήθεια είναι ότι και εκεί γίνονται κάποιες προσπάθειες, νομίζω από το Δήμο, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Δήμος. Θέλει και ο πολίτης να είναι καλύτερος απέναντι στο περιβάλλον. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με EZOMAT ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας EZOMAT.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της συμφωνίας αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Προβλέπει μεταξύ άλλων παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαϊνής στην περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:33. Που είναι φίλος μου ο Λάζαρος, έχει στείλει μια ερώτηση. Λέει: αυτοί οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, γιατί είναι φίλοι, λέει, τι λόγο έχουν, γιατί μένουν στην περιοχή. Γιατί δεν είναι εχθροί, ξέρω εγώ, εσύ Λάζαρε. Αλλά δεν έχει ένα ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή που αναδεικνύουν κάποια πράγματα. Το αν είναι φίλοι ή δεν είναι φίλοι δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι ένα άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζουν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και κάθε μέρα, λέει, βλέπω τα χάλια των ελληνικών δρόμων που έχουν αστρωθούν εδώ και 40 χρόνια, λέει ο Κώστας, μάλλον απογοητευμένος. Επίσης, λέει, επειδή μένω στη Δαφίνα, όλη η περιοχή μαζί με την Αρτέμιδα είναι θεοσκότεινη τη νύχτα, ανύπαρτη διαγράμμιση και ελλιπή σήμανση. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι σοβαρό και μετά θα λέμε το σημείο Καρμανιόλα. Καλημέρα, Κώστα. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει φως. Θυμάμαι Δημήτρη Αβραμόπουλο, το θυμάστε τώρα, σαν τώρα μου έρχεται εμάς ο ηλικιωμένος η εκλάμψης Νότη, που έλεγε φως, περισσότερο φως. Ο τότε υποψήφιος για δήμαρχος και αργότερα δήμαρχος της Αθήνας. Πάντοτε το φως παίζει καταλυτικό ρόλο. Το πρωί σήμερα, για να καταλάβετε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή μου. Ξύπνησα 3 ώρα το πρωί, τι πάγανε οι συναγερμοί. Έφυγα πως έφυγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με το κινητό στο χέρι, με ανοιχτό το φακό ήμουνα. Και αυτό παρατηρούσα. Δεν είχαμε κάποια τετράγωνα, δεν είχαν οδικό φωτισμό. Σκοτάδι πίσω. Άσχημο πράγμα και επικίνδυνο προφανώς τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέμε, κουβεντιάζουμε, ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων για δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος πάντων ήταν τα πρώτα τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο στις αγορές. Ινδία, Ιαπωνία, εκεί τέλος πάντων Κίνα κλπ. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι λένε οι άνθρωποι πέριξ της αγοράς για την εξέλιξη των πραγμάτων μετά την επίσημη υπογραφή που θα πέσει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ξέρει πάρα πολύ καλά το κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην πορεία και μεταφοράς όλων των προϊόντων από τη συγκεκριμένη περιοχή που λείπουν και έχουν ακριβήνει τιμές πάρα πολύ, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι φόβοι, οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν. Και πάμε τώρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοντζιά, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα έχει ξεκινήσει.
2: Για
3: αυτό
2: να δούμε.
3: Να το πούμε.
2: Αυτό με αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι, να σας πω την αλήθεια. Μετά τις 107 μέρες πολέμου, οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κάτω από τα 80. Το Brent είναι στα 78 και 7 τώρα, με μια μικρή πτώση. Και 75 και 7 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ. Η ουσία όμως της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, είναι το κλίμα. Υπάρχει κλίμα, ή μάλλον. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία της συμφωνίας και της εφαρμογής της, και αναφέρομαι κυρίως στα περίφημα στενά του Ορμούς, γιατί διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να υπάρχουν και νάρκες και πρέπει κάποιοι να πάνε να τις μαζέψουν, ενδεχομένως να πάνε και ελληνικά πλοία. Υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, έχουν κλείσει κάποια πρώτα ραντεβού και φεύγουν μεγάλα πλοία να πάνε στην περιοχή για να μπουν σε εγκαταστάσεις, αν έχουν πάθει ζημιές ή όχι, αυτό θα το δούμε αργότερα, να φορτώσουν για να φύγουν. Κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία ενεργοποιεί δεύτερα και τρίτα πλάνα για αγωγούς οι οποίοι θα δώσουν ανάσα σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να υπάρξει. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
3: Κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ σωστά, και όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας στο Sky. Πραγματικά έχει να αποτυπώσει αυτό το οποίο είναι το σήμερα, οι ανησυχίες για το αύριο, και το πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε, γιατί για την αυτιδία το κλειδί δεν είναι απλά η ανακοίνωση, είναι πλέον η ασφαλής διέλευση. Η ασφαλής διέλευση μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Τα είπατε όλα, δηλαδή κάνατε μια πολύ ωραία ανακεφαλαίωση. Αν θα έχουμε νάρκες, δεν το γνωρίζουμε. Αν υπάρχουν σημεία τα οποία θα είναι τα ασφαλή περάσματα, δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα ξέρουμε ότι πλοία περνάνε, όπως και χτες το βράδυ.
2: Ναι.
3: Πολύ σωστά είπατε. Προσθέθηκε και άλλο ένα πλοίο. Οπότε έχουμε βάλει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν βγει ιρανικό πετρέλαιο. Με την ανοχή, ευλογία, πείτε όποια λέξη είναι πιο σωστή.
2: Των Αμερικανών, που από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι,
2: ουσιαστικά ήραν τον αποκλεισμό. Επιτρέπουν δηλαδή, με βάση τα λόγια τη δηλώση που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι...
3: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ουάσιγκτον αποδέχεται ότι το Ιράν θα μπορεί άμεσα να πουλά το πετρέλαιο και όλα τα καύσιμα. Με waivers, πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι μπορούν να κάνουν το εμπόριό τους πλέον, θα λέω εγώ, και ανατολικά και δυτικά. Γιατί μέχρι τώρα το πετρέλαιο αυτό πήγαινε μόνο ανατολικά. Πήγαινε στις χώρες που αναφέρατε. Ινδία, Κίνα. Γενικά πήγαινε μόνο στην Αποανατολή. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εάν αρθούν οι κυρώσεις και ελευθερωθούν και τα παγωμένα χρήματα του Ιράν, που πιστεύω ότι είναι μέρος των 12 σημείων της συμφωνίας, γιατί σίγουρα δίνεις και παίρνεις για να μπορέσεις να καταλήξεις σε μια συμφωνία η οποία να γίνει και αποδεκτή από το σκληροπυρηνικό, από ό,τι βλέπουμε, καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι ένα πολύ σκληροπυρηνικό.
2: Το οποίο επιβίωσε, κύριε.
3: 108-109 μέρες. Νομίζω σήμερα μετράμε την 101η μέρα.
2: Σωστό. Ξαναλέω.
3: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Επιβίωσε το καθεστώς. Διότι θυμίζω αρχικά οι δηλώσεις που είχαν γίνει από τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι θα τους εξαφανίσουν όλους.
3: Ακριβώς. Εμείς είδαμε ένα τεράστιο, ανθεκτικό, τουλάχιστον πολεμικά και στρατιωτικά κράτος, αλλά και διπλωματικά. Νομίζω ότι έχουν σταθεί χρησιμοποιώντας το μεγάλο του όπλο που τελικά αποδείχθηκε να είναι τα στενά του.
2: Βέβαια, βέβαια. Κομβική.
3: Και αυτό ήταν που δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρεσάρισμα σε όχι μόνο την Αμερική ή το Ισραήλ ή τις δύο, ας πούμε, άμεσα.
2: Όλο τον πλανήτη.
3: Σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να πει ένα κράτος το οποίο να μην είχε τουλάχιστον
2: επηρεαστεί
3: από αυτό.
2: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Κάτι πρακτικό, γιατί μου το λέγατε και χθες και θέλω να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα? Έτσι απαντήσατε και χθες. Χαμογελώντας απαντήσατε και χθες. Για πέστε μου λοιπόν, πότε το βλέπετε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα?
3: Κύριε Ψάλτη, η απάντηση που σας έδωσα για χθες και θα τη δίνω συνέχεια είναι ότι ούτε ο Γιάννης ο Κοντζιάς μπορεί να σας το πει, ούτε κανένας αυτή τη στιγμή, αν θα είναι 5-10 ένας μήνας, 5-10 μέρες ένας μήνας ή 5 ή 10 μήνες.
2: Ο λόγος?
3: Κανείς δεν το ξέρει, γιατί πρέπει όταν με το καλό στη Λουκέρνη μπουν οι υπογραφές με το Μελάνι, γιατί πλέον από ό,τι έχουμε ακούσει έχουν μπει ψηφιακές υπογραφές.
2: Ναι.
3: Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά.
2: Ναι.
3: Τον καιρό που ζούμε σημαίνει και πολλά πράγματα ότι υπάρχουν ψηφιακές υπογραφές. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία που δεν είναι θεωρία, αλλά έχει μπει στο τραπέζι. Αλλά εγώ το πηγαίνω πρακτικά. Μόλις μάθουμε ότι ανακοινώθηκε ότι μπήκανε με Μελάνι οι υπογραφές και αρχίσουν τα πλοία να νιώθουν την ασφάλεια, θα πάρουν το κάθε ένα πλοίο απάνω την εντολή του να περάσει από τη συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή. Αυτό μόλις το δούμε να γίνεται σε σειρά και μόλις το δούμε να υπάρχουν πλοία τα οποία περάσανε χωρίς κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά 400 πλοία που βρίσκονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, 400 πλοία ξύλου φορτίου και δεξαμενόπλοια, θα αρχίσουν σιγά σιγά να σηκώνουν άγκυρα και να αποχωρήσουν. Ναι. Βρίσκονται μερικά πλοία μέσα εκεί από πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνετε ότι 3,5 μήνες, ένα πλοίο να είναι μέσα σε μια περιοχή, είτε φορτωμένο, είτε άδειο, που περιμένει να πάει σε ένα τέρμιναλ να φορτώσει και να φύγει.
2: Μεγάλη ιστορία.
3: Είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά να σας πω ότι δεν μπορούν να φύγουν και αυτά τα 400 πλοία μαζί, μαζικά, όλα μαζί.
2: Σωστό είναι.
3: Πρέπει
2: αυτό.
3: Να πάρουν σειρά.
2: Ναι. Ή να φορτώσουν
3: ή να πάρουν σειρά. Μάλιστα. Ή να πάνε να φορτώσουν. Οπότε θα έχουμε ένα σταδιακό άδειασμα τη λίμνη, α το πούμε έτσι.
2: Ναι, αλλά θα ξαναγεμίζει. Ναι, θα ξαναγεμίζει. Προφανώς από τα άλλα.
3: από άλλα 600 πλοία που βρίσκονται απ' έξω.
2: Για περιμένουν. Ερώτημα. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μέσα, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει για κάποιους λόγους.
3: Η εγκατάσταση του υδροποιημένου αερίου είναι καταστραμμένη κατά το 7-8 με 10% της.
2: Ναι, από αυτό που σημαίνει ότι θέλουν και χρόνο.
3: 3 με 4 χρόνια, 5 χρόνια λένε. Είναι μεγάλο το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση. Και δεν ξέρουμε, εκεί που σας είπα ότι θα πάνε να φορτώσουν, το οποίο μπορεί να είναι ένας θερματικός σταθμός, μπορεί να είναι ένα λιμάνι. Αν αυτό το λιμάνι έχει υποστεί μια σοβαρή ζημιά, ή ο θερματικός σταθμός έχει υποστεί ζημιά, ή η υποδομή που τροφοδοτεί με φορτίο αυτό το θερματικό σταθμό, ενδέχεται όλο αυτό να πρέπει να αξιολογηθεί, γιατί αν οι ζημιές, όπως λέει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, είναι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε αρχή της εβδομάδας τώρα, ότι χρειάζονται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια για να επανέλθουν οι ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί ζημιά τεράστια.
2: Εντάξει, το ποσό είναι ένα μεγάλο θέμα, όντως. Λεφτά εκεί έχουν, αλλά θέλει και χρόνο για να αποκατασταθούν όλα αυτά. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη.
3: Ακριβώς. Μαγικά λεφτά μπορεί να βρεις.
2: Δεν υπάρχει ο τρόπος.
3: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τα επαναφέρεις. Οπότε γι' αυτό λέμε, μου λέτε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Πρώτον, είναι. Τι εννοούμε κανονικότητα? Εννοούμε απλά ασφαλή διέλευση πλοίων ή εννοούμε τις ροές όπως είχαμε πριν? Όλα αυτά είναι βήμα-βήμα, αξιολόγηση. Και μπορούμε μετά να κάνουμε ταμείο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα διάσει σε 10 μέρες. Αυτό είναι σίγουρο. Θα χρειαστούμε μια περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Εγώ θα έλεγα να περάσει το καλοκαίρι. Να φτάσουμε λίγο στις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και για το αέριο, αυτή η περίοδος τώρα των επόμενων 2 μηνών είναι σημαντικότατη. Γιατί γίνεται το στοκάρισμα των αποθήκων.
2: Η
3: αποθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποθήκευση, για να καλύψουμε τους χειμερινούς μήνες.
2: Κλείνοντας. Σωστό. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, επίσης σας έλεγα, γιατί και αυτό ακούγεται και το διάβασα και σε σενάρια, ότι υπάρχουν πλέον από τις χώρες εκεί της περιοχής, με την εμπειρία, η δρομολόγηση και των άλλων σχεδίων. Δηλαδή, να μην το ξαναδούν το έργο, άρα ενεργοποιούν δεύτερα και τρίτα σχέδια, που ουσιαστικά ενδεχομένως να είναι και αγωγοί, οι οποίοι θα μεταφέρουν από εκεί που παράγεται η πρώτη ύλη σε μια περιοχή που να προσπερνάει τα στενά του Ορμούς ενδεχομένως. Άρα θα δούμε και άλλα έργα να γίνονται εκεί με αφορμή την εμπειρία των 108 ημερών του πολέμου.
3: Ο αγωγός θα είναι σίγουρα, και όπως υπάρχουν δύο αγωγοί, τα ανέφερε και θέσαμε ο κύριος Κάρπος στο ραδιόφωνο, σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δεύτερη εναλλακτική, όπως γίνεται τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα για δρομολόγηση της Σαουδικής Αραβίας, το East West. Αλλά όμως μην ξεχνάτε και κάτι, ότι αυτό μπορεί να είναι το επόμενο πλάνο, μπορεί να είναι το Plan B ή το Plan C, ο αγωγός. Αλλά αν θέλει στρατηγικά να κάνει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, χτυπάς και τον αγωγό.
2: Σωστό, καλά.
3: Όμως δεν συζητάμε να μην κάνει Plan B. Καλό είναι να έχει Plan B και να έχει και ένα Plan C. Σωστό. Το οποίο νομίζω ότι συζητιέται στην έρημο, ειδικά στην άμμο, να μπορέσει να περάσει χιλιόμετρα από αγωγούς. Ο East West είναι 12.000 χιλιόμετρα, όχι 12 χιλιόμετρα. Είναι 12.000 χιλιόμετρα. Είναι
2: τεράστια η απόσταση.
3: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που αυτό το δούλεψε, γιατί αναδρομολόγησε 7 εκατομμύρια βαρέλια από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία βγήκαν όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών και μπήκαν στην αγορά.
2: Μάλιστα.
3: Και χρησιμοποιήθηκαν σαν ενέργεια. Μεγάλη ανακούφιση. Αυτό σας το λέω. Είναι αυτό που παρακολουθούμε, ότι τουλάχιστον κάλυψε το ίμιση της απώλειας που είχαμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Κοντζιάτη. Καλημέρα μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους.
2: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Και εκεί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο, να ξέρετε τώρα, και με τους Έλληνες ναυτικούς και με τους πλοιοκτήτες που μπαίνουν τα πλοία και τα συμβόλαια και πάρα πολλά. Και τις υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια για να εξυπηρετήσουν τα πλοία. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη καταρχάς. Για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη, μας γρήγορα.
4: Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς. Λόγω τροχιού ατυχήματος, με λίγα λόγια, κατεβαίνοντας την Κηφισού μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης, ακινητοποιήστε, φίλες και φίλοι, και μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ πηγαίνετε σημειωτών. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε Αχαρνών Πατησίων, μέσα από το γαλάτσι βεβαίως Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί, να κατέβετε την Κηφισίας που είναι καλή ακόμα, ή στους Αγίους Αναργύρους να πάτε, μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Άλλο ένα τροχιό ατύχημα έγινε στην άνοδο της Μεσογείου, κοντά στο νομισματοκοπείο, και έτσι από το Χολαργό προς το νομισματοκοπείο έχετε προβλήματα, και η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό είχε αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάληρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω στο στενό του Ορμούς, μου επιτρέπετε, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων, διότι λέγεται θαλασσινή. Λοιπόν, με πραγστίγμα αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να βρίσκεται στο δρόμο για να βγει από το μέσο των στενών του Ορμούς, από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και η Μονμάρτη, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωστα ρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσωπικό χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
5: Τα ταχυπλώτη Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωτη Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center. Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, μου λέει: κάντε μια αναφορά στη συμπεριφορά των Ιαπώνων φιλάθρων μετά τη λήξη του αγώνα. Καταπληκτική ήταν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία οι Ιάπωνες. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Αν θα πάτε, θα το καταλάβετε. Και πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα έχουν 24ωρη απεργία. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
17: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας ακούσω για τα αιτήματα της 24ωρης απεργίας σήμερα. Γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι?
17: Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ σήμερα σε όλη την Ελλάδα κινητοποιούμαστε και θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας της Σταδίου.
2: Ναι.
17: Κινητοποιούμαστε για να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες. Θέλουμε δηλαδή προσωπικό. Ο ΕΦΚΑ, να σας πω ότι είναι ένας φορέας ο οποίος έχει να κάνει στην πραγματικότητα προσλήψεις πριν από το 2010. Είμαστε 14 χρόνια χωρίς προσωπικό.
2: Κύριε Πρόεδρε, πώς καταφέρνει όμως και βγάζει τόσο γρήγορα συντάξεις?
17: Βγάζει από την δουλειά, από την υπερεργασία, από το φιλότιμο των εργαζόμενων και από όλα όσα γίνονται στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, τα οποία είναι σημαντικά. Okay. Όμως εμείς λέμε ότι θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο ΕΦΚΑ και έχει βελτιώσει πολύ τις υπηρεσίες. Το έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς λέμε όμως θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα.
2: Ωραία, άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι το προσωπικό.
17: Προσωπικό, υποδομές. Υποδομές,
2: ναι.
17: Εκπαίδευση του προσωπικού, σωστή εκπαίδευση και μισθούς αξιοπρέπειας. Γιατί όπως ξέρετε αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο συνολικά έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος των αποδοχών μας από τα μνημονιακά χρόνια και δεν έχουν επανέλθει αυτές οι αποδοχές.
2: Θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σήμερα?
17: Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία βεβαίως, όπως και με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ μέσα μετά τη συγκέντρωση.
2: Αυτό θα είναι μια κλιμάκωση κινητοποίησεων ανάλογα τις απαντήσεις που θα πάρετε όσον αφορά.
17: Σε κάθε περίπτωση οι κινητοποίησεις έχουν μια κλιμάκωση αναλόγως πώς θα, όπως το λέτε,
2: θα απαντηθούν τα αιτήματα που θα βάλετε πάνω στο τραπέζι.
17: Ναι, ακριβώς, ανάλογα με τις δεσμεύσεις. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τη βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, για τη σημερινή κινητοποίηση, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως ακούστε, θα κάνω και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε σιγά-σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Έχετε στείλει και αρκετά ερωτήματα. Αύριο, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα είναι ο Διονύσης ο Ρίζος στην παρέα μας, γιατί βλέπω ήδη κάποιους από εσάς να ρωτάτε και πάλι. Κάθε Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, υπό κανονικές συνθήκες, ο Διονύσης Ρίζος θα είναι εδώ τηλεφωνικά εννοώ, για να μας απαντάει και να μας βάζει στα καινούργια τα οποία μπορεί να υπάρχουν γύρω από τα ζητήματα του ασφαλιστικού και του συνταξιδοτικού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Την καλημέρα μου σε όλους μας, Sky 100,3.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Hey.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
14: πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ!
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
28: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
29: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
30: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκεντρώς.
31: Η ώρα είναι 8.
32: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
33: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
34: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
35: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν στο μεταξύ διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Παράλληλα, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα από το Λίβανο, δήλωσε η Χεζμπολάχ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί προώρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Σαχαριάδη από τη θέση του εκπροσωπού τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο. Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ούδας. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ανεμιβόροι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας εδώ πρωινή συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα για προς όλες και όλους, είτε κατοικείτε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλα αυτά τα ανάποδα, ενώ σε επίπεδο ώρας του ποδοσφαίρου, όσο η Δέσποινα Χριστοπούλου μας έλεγε τις ειδήσεις, εγώ έβλεπα τα 3 γκολ του Μέση. 38 ετών, έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο. 2 γκολ έβαλε ο Εμπαπέ χθες, 27, 38 Μέση, 41 ο Ρονάλντο. Τα λέω όλα αυτά για να έχουμε υπόψη μας τι πρόκειται να δούμε. Πάντως τον 38 Μέση τον είδα μέσα στο κέφι με την Αλγερία. Η αντίπαλος έβαλε 3 γκολ, η Αργεντινή 3 γκολ δικά του, και αν καταλαβαίνω καλά θα παίξουν ανταγωνισμό ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ με την εθνική τους ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Άλλη μπάλα υπέροχη. Το πρώτο γκολ του Μέση λίγο πριν κλείσει το πεντάλεπτο ήταν offside βέβαια, αλλά από την ίδια θέση που έβαλε και ο Εμπαπέ, αν το είδατε, το πρώτο γκολ των Γάλλων, της κακής Γαλλίας του πρώτου ημιχρόνου, στη Σενεγάλη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν η Σενεγάλη ψηλό άνοιξε λίγο, πέφτανε τα γκολ. Αυτά όπως την μπάλα, όπως την κατανοώ, την αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι για άλλη μια φορά. Θα προσπαθήσω να περιορίσω σήμερα τα ηχητικά για να... Δεν έχουμε καθόλου τραγούδι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτός, κυρίες και κύριοι, για τους λατρεμένους μουσικόφιλους οι οποίοι μου στέλνετε έτσι τις ατάκες σας. Πάντα με την καλή την έννοια, έτσι, τα καρφάκια με την καλή την έννοια. Πάντα ξέρω, γιατί κατά βάθος αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας σε αυτόν τον τόπο τον λατρεμένο. Εννοείται με τους λατρεμένους συμπατριώτες και συμπατριώτησες, πάντα λατρεμένοι. Δεν το συζητώ, το εξυπνότερος για το αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πάνω από κάθε. Είναι πάνω από κάθε Μέση και από κάθε Ρονάλντο και από κάθε Εμπαπέ. Αυτά είναι πάνω. Λοιπόν, απλώς λέω για το ποιος ξέρει μουσική, όχι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κυρίες και κύριοι, ο Φαρίτ Φαριάτ, ένας διάσημος Ιρανός Βιολιστής ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, ο άνθρωπος πολλά χρόνια τώρα. Σήμερα θα παίξουμε τις μουσικές του. Είναι αυτό που λέμε της χαρμολύπης. Να στείλω επί ευκαιρία την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Γιωργάκη. Εμπνευστείτε των λέξεων, γιατί είναι κάτι σαν την Ακαδημία Αθηνών στο επί του πεζοδρομίου. Ο Γιωργάκης είναι λεξικοπλάστης. Και επ' ευκαιρία πρωτού ξεκινήσω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Μου λέει αναφερόσουν χθες και ζορίστηκες να βρεις τη λέξη και δεν τη βρήκα τελικά. Μου λέει ένιωσα έτσι την αγωνία να βρεις τη σωστή λέξη. Είναι οι αναβαθμίδες στο βουνό. Σας έλεγα ότι βλέπω όπως έρχομαι. Τα ωραία ελληνικά είναι ωραία ελληνικά πάντα. Αγαπητέ κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ. Εμείς παίρνουμε πάντα τη βοήθεια του κοινού εδώ. Λοιπόν, όπως έρχομαι λοιπόν από την Λαμία, ας πούμε, προς τις Αφίδνες, και πριν είναι εκεί στο ύψος της Μαλακάσας που είναι η έξοδος του δρόμου, έρχεται από τον Οροπό, αριστερά λοιπόν υπήρχε ένα νταμάρι. Αυτό το νταμάρι χάθηκε τώρα. Και εμείς βλέπαμε κάποτε τις αναβαθμίδες. Το νταμάρι ήταν νταμάρι Τιτάν. Και ο Τιτάνας λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για το ότι κλείνω τον Τιτάνα, η εταιρεία Τιτάν έκανε αναδάσωση εκεί, δεντροφύτευση εξαιρετική. Έχει κλείσει όλο το νταμάρι και τις αναβαθμίδες που είχε σκαλοπάτια εκεί, όπως είχαν φάει το βουνό. Και ο φίλος μου εδώ, ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, μου δίνει τη λέξη αναβαθμίδες στο βουνό. Στο χωριό της λέγαμε λαχίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι βαθμίδες εκμετάλλευσης σε ένα λατομείο που όπως το σκάβουν και το κάνουν φέτες στο βουνό για να πάρουν ό,τι χρειάζονται, τα οικοδομικά υλικά και τα σχετικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν με ηχητικά σήμερα και ένα συνδυασμό με τα δικά σας μηνύματα και ένα άρθρο, κυρίες και κύριοι, του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, να απαντήσω σε μερικά θέματα έτσι που μου επισημαίνετε, και σωστά τα επισημαίνετε, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις αγωνίες που έχουμε. Αρχίζω από τον Βασίλη, ο οποίος μου έγραψε σήμερα. Καλημέρα Άρη, όσο λες για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 χρόνων που προσφέρει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, και ο Τσίπρας το πήγε παραπέρα σε όλους τους Έλληνες που μένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήθελα να σου θυμίσω κάποιο μέτρο που έλεγαν πριν από 11 χρόνια και φυσικά εφάρμοσαν. Θυμάσαι το 2014 που ήταν Υπουργός Υγείας ο Άδωνης και είχε βάλει 5 ευρώ είσοδο στα νοσοκομεία? Έλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές θα το καταργήσει ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του, και αυτό έκαναν. Ήρθε ο Κουρουπλής, τότε Υπουργός Υγείας ΣΥΡΙΖΑ, και κατάργησε τα 5 ευρώ του Άδωνη, και αμέσως μετά, προσέξε, θυμίζω, έβαλε εισφορά σε όλες τις συντάξεις 6% υπέρ υγείας. Οι γονείς μου τότε συνταξιούχοι του ΟΓΑ πλήρωναν κάθε μήνα και οι δύο 60 ευρώ, επί 12 μήνες 720 ευρώ, διότι ακύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τα 5 ευρώ του Άδωνη. Το πούλησαν καλά τότε στο 60% των αγανακτισμένων, να προσθέσω, του εξυπνότερου λαού του κόσμου εννοείται. Αγαπητέ μου Βασίλη, αυτή είναι μια μόνιμη επωδός, την καλημέρα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό πρωινό, καλή δύναμη.

0: Για να δούμε, θα άντεχε μία ερώτηση να μας απαντήσει στην πρώτη βασική ερώτηση ο εντιμότατος. Κάτι που όλοι το προσπερνούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Θέλω να αναρωτηθούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Θα το αφήσω σε εσάς. Δεν μπορώ τώρα, δεν θα χάσω χρόνο να το αναλύσω γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι το εξής. Πώς εξηγείτε, λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έγινε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις μέσα σε μια εβδομάδα και ετοιμάζεται να γίνει και πρωθυπουργός μόλις γίνουν οι εκλογές, όπως δηλώνει ο ίδιος, κατοικεί σε μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια επί του Σαρονικού, πάνω στα βράχια, κάτω ακριβώς στο Σούνιο, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα, και δίνει ενίκιο μόλις 500 ευρώ κατά δήλωσή του. Δεν μας κάνει εντύπωση, δεν είναι, δεν διαρωτάμαστε πώς το καταφέρνει. Εγώ δεν πάει το μυαλό μου σε τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Εγώ απλώς θέλω να μας πει πώς το καταφέρνει ο ίδιος για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να το εκμεταλλευτούν. Προσέξτε, μονοκατοικία πάνω στα βράχια που τα λούζει ο Σαρονικός, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και ενίκιο, όταν το ρώτησαν πόσο πληρώνεται, κύριε Πρόεδρε, και είπε μόλις 500 ευρώ. Σε έναν άλλον που ονομάζεται, κάτσε πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Και ο Αλμπάνης είναι μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου των Ελασιτών. Είχε αυτός ο Ανεδής, πώς τον λένε αυτός ο Ανεδής, ο Σταμάτης Ζαχαρός, Ανεδής, ανεδέστατος. Κάνει μια δημοσιογραφική εκπομπή και βάζει δύσκολες ερωτήσεις στους ανθρώπους. Έλεος, κύριε Ζαχαρέ μου, δηλαδή, κάντε και σε κανέναν δεξιό αυτές τις ερωτήσεις. Ακούστε τι τον ρώτησε.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν και.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Οικονομίες, καλέ μου, κύριε Ζαχαρή. Ο άνθρωπος κάνει οικονομίες. Δίνει μόλις ένα 500 ενίκιο, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να κατοικήσει μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια του Σουνίου, κάτω ακριβώς από το ναό του Ποσειδώνα. Δίνει ένα 500 ενίκιο, αλλά κάτι περισσεύει από τη βουλευτική αποζημίωση. Οπότε τα μάζευε αυτά μήνα προς μήνα, κύριε Ζαχαρέ μου, τι δεν καταλαβαίνετε. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς γίνεται. Τώρα να τον περάσω για αθώο, παίρνω την καλή, την αθώα εκδοχή, ότι είναι αθώος ο κύριος Τριαντάφυλλος, ένας καλός αριστερός, θα έλεγα αριστερούλης, δεν το πολύ ψάχνει κιόλας πώς χρηματοδοτείται το κόμμα, ή μάλλον πιστεύει στον Αλέξη ότι το Αλέξης χρηματοδοτεί όλη αυτή την φανφάρα που βλέπουμε γύρω μας, αυτό το ονομαζόμενο rebranding. Δεν θέλω να βάλω άλλες σκέψεις κακές και πάω παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι έτσι ο εντιμότατος λανσάρει τον εαυτό του ως το. Τώρα ενοχλήστηκε η αριστερή, φίλη μου, το καταλαβαίνω, γιατί δεν τα λέω αυτά για τον Κούλι, ας πούμε, για την περιουσία του Κούλι. Ενώ ψάχνω να βρω τα περιουσιακά στοιχεία του καλού μας Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τις οικονομίες του άνθρωπος, καλημέρα σας Μαρία, από τις οικονομίες του άνθρωπος, τι να κάνει, συντηρεί το κόμμα των Ελασιτών. Πάω παρακάτω όμως, για να μην χαθούμε και να μην νομίζετε ότι έτσι έχω κάποια εμπάθεια στον αγαπημένο, λατρεμένο μας Αλέξη, ο οποίος έρχεται μεθαύριο να κυβερνήσει. Όμως, εμείς πάμε τώρα να διερευνήσουμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενο μας, γιατί έχω και πολλούς φίλους, μεταξύ άλλων και πολλούς έτσι που είναι μέσα σε μια διαρκή μύρλα. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θέτει και ένα ερώτημα σήμερα. Έχει το νόημά του, όλα τα ερωτήματα έχουν το νόημά τους. Ένας άλλος φίλος μου, συνταξιούχος, λέει: και γιατί εγώ να πάω να ψηφίσω τον Μητσοτάκη, τι να σας πω, κάντε ό,τι.

0: νομίζετε. Ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Δεν μου πείτε σε μένα. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής εδώ. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής ψήφου. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Αν μετά χτυπάτε το κεφάλι σας, εγώ τι να κάνω. Δεν φταίω, δεν θα έρθω εγώ να σας περιθάλψω. Να το ξέρετε. Λοιπόν, τι είπε για το τζάμπα ο Πρωθυπουργός?
1: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
0: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, όσοι θέλουμε, όσοι νομίζουμε ότι θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, παρακαλώ, γιατί μας πιέζει κάτι?
2: Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, γιατί σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει, να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Διότι τίποτα δεν εγγυάται ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και αν επιμένω ως προς το Σύνταγμα να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι ακριβώς γιατί, που ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει.
0: Κυρία Κοσμίδη μου, καλημέρα σας, αγαπητή μου γιατρέ, κυρία αγαπημένη Δάφνη. Μου λέτε ότι μιλάμε ότι είναι ο Τζοκόντας. Θα κολλήσει τώρα στην οικονομική διαχείριση, τώρα για να εξηγήσουμε τι θα πει το Τζοκόντας και η Μόνα Λίζα που την βλέπεις από όλες τις γωνίες και βλέπεις να σε κοιτάει. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να βάλουμε τι είπε ο κύριος Σκυλάκης. Άλλη στιγμή. Να το ετοιμάσουμε, κύριε Γιαννίρη, για άλλη μέρα αυτό, να εξηγήσουμε τι είναι, πώς είναι αυτός ο πολυδιάστατος Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραία σήμερα. Τώρα αυτό πρέπει, εκεί κολλάει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή και λέει, κάθονται δύο στο καφενείο, δύο συμπατριώτες μας, λέει ο ένας τον άλλον, δεν γλιτώνουμε με τίποτα, όπου και να κάθεσαι ο Τσίπρας σε βλέπει και ο Μητσοτάκης ακούει. Λοιπόν, έτσι γίνεται με αυτήν την, δηλαδή με αυτές τις ατάκες, αυτή η γελιογραφία θα βγει και πολύ σωστά, αλλά τώρα θα τα αφήσουμε τώρα την Κορνίζα και τη Μόνα Λίζα. Για να πάω στο άρθρο, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω υποσχεθεί, του Κώστα Στούπα. Το δίλημα των επόμενων εκλογών, γράφει σήμερα ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr. Και λέει ο άνθρωπος το εξής. Λέει, παρατηρώ στα κοινωνικά δίκτυα ότι πολλοί αναρτούν έναν πίνακα στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Αυτό αντανακλά την πραγματικότητα. Εξηγεί λοιπόν ο Κώστας Στούπας τι ήταν η Ελλάδα, πόσο φτωχή ήταν κτλ. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό που είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε, αντί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη, να βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για να είχε συμβεί όμως αυτό, θα έπρεπε, άνω κάτω τελεία. Αυτά όλα τα λέει και τα γράφει ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr και εγώ τα αναμεταδίδω. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει? Μπράβο. Στις αρχές δεκαετίας του 90 η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να είχε ολοκληρώσει τις αποκρατικοποιήσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση 15 έως 20 ετών. Στις αρχές δεκαετίας του 2000 να είχε εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση. Την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή 2004-2009 να μην είχαν εκτροχιαστεί οι δημόσιες δαπάνες και να μην είχαν αποδυναμωθεί τα δημόσια έσοδα. Την περίοδο 2009-2010 η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να είχε λάβει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Με ένα μικρό μέρος των μέτρων που εφαρμόστηκαν αργότερα, η χώρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την κατάρρευση, την απώλεια του 25% του ΟΑΕΠ και τη δεκαετή καθήλωση. Το 2015 να είχαν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του λεγόμενου email Χαρδούβελη στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου και να μην είχαν επικρατήσει υποσχέσεις περί μονομερούς διαγραφής χρέους και κατάργησης των μνημονίων. Με λίγα λόγια, να είχε αποφευθεί το τρίτο και πιο επώδυνο μνημόνιο. Αν είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω, συνεχίζει ο Στούπας, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να διαθέτει ΑΕΠ ακόμη και διπλάσιο από το σημερινό και να βρίσκεται από πλευράς αγοραστικής δύναμης κοντά στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης αντί για το τέλος της. Ποιος θέλει λοιπόν για τη φτώχεια μας, θα προσθέσω εξυπνότερα λέει του κόσμου, αυτό είναι το γράφει ο Στούπας, είναι δικό μου, είναι παρόρμηση δική μου, να με συγχωρείτε για τις παρορμήσεις μου. Συνεχίζει ο Στούπας. Από την άλλη πλευρά αμφισβητούνται τα θετικά βήματα που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί παραμένει ακόμη πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Δεν διαφωνώ πως θα μπορούσε να αναπτύσσεται ταχύτερα. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά θα είχε πολιτικό κόστος. Με λίγα λόγια, είμαι πάντα στον Στούπα. Θα έπρεπε τα χρήματα από την κατανάλωση να κατευθυνθούν στην παραγωγή, θα έπρεπε δηλαδή να μειωθούν δραστικά οι κρατικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες. Αν η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν χαμηλότερα, οι καθαρές αμοιβές τελεχών και εργαζομένων θα ήταν υψηλότερες. Συμφωνείτε, καλοί μου συνταξιούχοι, σε αυτά που λέει ο Στούπας? Όχι βέβαια, θα τον πάρετε με τις λεμονόκουπες, εννοείται. Συνεχίζει όμως ο αρτογράφος το Liberal. Αν ήταν υψηλότερες, θα επέστρεφαν οι υψηλής δίκευσης νέοι που έφυγαν και η οικονομική ανάπτυξη αντί για 2 και 3% που ήταν τα τελευταία χρόνια, θα ήταν 7 και 8%. Η Ελλάδα έχει 2,5 με 3 εκατομμύρια συνταξιούχους που αποτελούν σημαντικό ποσοστό, στα 5,2 εκατομμύρια που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Πόσοι από εμάς θα ψήφιζαν π.χ. μείωση των συντάξεων κατά 50% για να αυξηθούν οι μισθοί όσων εργάζονται και να αναπτυχθεί η οικονομία ταχύτερα? Πόσοι ψήφισαν, πάμε τώρα στο τελικό επιχείρημα του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, πόσοι ψήφισαν το Μάνο ή το Τζίμερο που ζητούσαν ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις? Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Μάνος Τζίμερος Φιλελεύθερη Συμμαχία, αλλά Μητσοτάκης ή Τσίπρας και λοιπές δυνάμεις της χρεοκοπίας. Οπότε, καλή μου που μυρλιάζετε όλη την ημέρα και μέσα στη μύρλα σας τη διοχετεύετε και σε μένα, μπας και με επηρεάσετε, καθίστε κάτω που λέω, όπως δέμε στην απλή καθομιλουμένη, έκατσα κάτω και σκέφτηκα. Δεν χρειάζεται να κάτσεις κάτω να σκεφτείς, μπορεί να σκεφτείς και όρθιος. Λοιπόν, όπως κινείστε, όπως ζείτε, όπως κάθεστε, όπως είστε σηκωμένοι, όπως βλέπετε τηλεόραση, όπως κοιμάστε, όπως τραγουδάτε, όπως διασκεδάζετε με τις παρέες σας, όπως βγαίνετε στην ταβέρνα, όπως δεν βγαίνετε έξω, σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Αυτά όλα για να γίνουν, πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Τα θέλουμε, μπορούμε, τα αντέχουμε. Για πείτε μου, ας πούμε ο Κωνσταντίνος μου λέει, τόσοι οδηγοί στις αστικές συγκοινωνίες, τζαμπατζίδες και τεμπελχανάδες. Δεν ανακαλύψαμε τους τεμπελχανάδες σήμερα στο δημόσιο. Ξέρεις κάποια πολιτικό, έναν πολιτικό που θα πει απολύω τώρα δημοσίους υπαλλήλους? Μόνο Τζίμερος. Γιατί δεν το ψηφίσατε? Γιατί δεν το ψηφίσατε την περασμένη φορά? Με συγχωρείτε δηλαδή, έχει απόλυτο δίκιο ο Στούπας. Ο Τζίμερος τα λέει όλα αυτά. Να καθαρίσουμε το δημόσιο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο για να έρθει η ανάπτυξη. Το αντέχουμε, αδέλφια. Για να μην λέμε. Δηλαδή, μην λένε παπαρολογίες μόνο οι πολιτικοί, μην λέμε κι εμείς. Ζητώ συγγνώμη έτσι. Καλημέρα σας. Διαλυματάκι εδώ. Πρώτου διαλύματος στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβα άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Άνω κάτω τελεία. Διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα ξεκινήσουν στο νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.
4: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
5: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να ζήσετε!
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε την

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο της Μεσογείων από το νοσοκομείο Γεννηματάς προς το νομισματοκοπείο, επίσης λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο Πρωθυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: 2. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2 από τα πολύ φρέσκα βιβλία που έχω λάβει αυτές τις ημέρες. Το πρώτο από τις εκδόσεις Key Books. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι. Η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία από τον Δόκτωρα Θεόδωρο Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος με μεταπτυχιακό στην προϊστορική και διδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, καλοτάξιδο εύχομαι, και ο Σον Γουόκε, Είναι ανταποκριτής εφημερίδας Guardian, έζησε στη Μόσχα για περισσότερη από μια δεκαετία και έχει γράψει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Επίκεντρο, το τελευταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Η παράνομη, η πιο παράτολμη κατάσκοπη της Ρωσίας και η εδώ και έναν αιώνα αποστολή τους να διεισδύσουν στη Δύση». Από τις εκδόσεις Επίκεντρο αυτό, καλό τάξιδο. Από τις εκδόσεις Μίνωας, του βιβλίο της Ναόμι Ισιγκούρο, είναι συγγραφέας πολλών μυθιστορημάτων, κυκλοφορεί τώρα το μυθιστόρημά της «Πόλη από βροχή και σκιά» σε μετάφραση Χριστίνας Παναγιώτου από τις εκδόσεις Μίνωας. Καλό τάξιδο και σε αυτό το βιβλίο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Έχετε πρόβλημα όσοι προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο κοντά στα ΚΤΕΛ νωρίτερα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Από τη μεταμόρφωση, τη γέφυρα μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, έχετε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εναλλακτική, με συγχωρείτε, η λεωφόρος Δημοκρατίας. Είναι όμως η λεωφόρος Κηφισίας, είναι η Βεΐκου και η Κίμης και η Βεΐκου, άξονας αυτός που σας κατεβάζει, και η Ηρακλείου, και ας μπείτε μετά στη Νέα Φιλαδέλφια που έχει αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς δεν είναι εύκολο σήμερα, δυστυχώς. Η Κατεχάκη είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε, αλλά η κατηφόρα της Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία θα σας προβληματίσει. Η άνοδος Σύγκρου βεβαίως, η άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου, και κλείνω με την παραλιακή. Τι έχουμε στην παραλιακή? Και προς τον Πειραιά κίνηση στο ύψος του Αλίμου, του Φαλυρικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου, και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, και μέχρι να φτάσει στην Αμφιθέας, παρακαλώ.
8: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Για σας που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, σας καλωσορίζω και καλημερίζω όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Φίλιππος Ντάκος με εγκαλεί σήμερα και με παρατηρεί, μου λέει, φωνάζω σήμερα και επειδή θα μας πιάσει όλους ιστερία, προτείνει ό,τι 30 φίλου και τα χαιρετίσματά του από το Λονδίνο. Με τον Φίλιππο Ντάκο συμφωνεί και ο Ορφέας Φέρης, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 του μηνός, στέλνει την καλημέρα του από το Λονδίνο και μου ζητάει ΣΟΤ 30 φίλου, η οποία θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, δηλαδή ώρα 7 για σας, αγαπητέ Φίλιππε, αγαπητέ Ορφέα. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι στο Λονδίνο, αλλά παρακαλώ θα μου επιτρέψετε να κατώ για τον εαυτό μου τον τόνο της φωνής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μια παρατήρηση της κυρίας Δάφνης Κοσμίδου τώρα με υποχρεώνει να κάνω μια μικρή στάση στον κύριο Εμίλιο Χιλάκη.
13: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από όποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
7: Όταν συλλαμβάνεις το βλέμμα που πέφτει πάνω σου, τι κάνεις? Κοιτάς ή σε κοιτάνε? Διαρωτάται ο Στέντορ σήμερα στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Και πώς ζωγραφίζονται τα ζωντανά πρόσωπα που τους κοιτάνε όλοι τους ταυτόχρονα, όπως η Μόνα Λίζα? Ποιος Νταβίντσι βρέθηκε το 1974 στους Αμπελοκήπους για να πλάσει με τον μεταφυσικό του χρωστήρα το παντεποπτικό βλέμμα του δημαγωγού, διαρωτάται ο Στέντορ. Τέτοιες απορίες πυροδότησε στους φιλόμουσους η διαπίστωση του Εμίλιου Χιλάκη για τον Τσίπρα. Ο διαδικτυακός όχλος τον χλέβασε. Δεν ένιωσε την ενέργεια, δεν ξέρει ότι όλες οι δυσδιάστατες απεικονίσεις ενός βλέμματος που κοιτάει ευθεία μπορούν να προκαλέσουν στον θεατή την ψευδέστηση ότι τον ακολουθούν. Στους πίνακες δεν υπάρχει τρισδιάστατη μύτη για να εμποδίσει το βλέμμα. Άρα, ο άνθρωπος της τέχνης, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, είπε τον Τσίπρα φλατ, ρηχό. ο Στέντορ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και χωρίς φασαρία, αγαπητέ μου Φίλιππε, έτσι δεν είναι? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στο Λονδίνο και πάνω απ' όλα, η ηρεμία. Αυτό είναι το βασικό. Ο φίλος που δεν γνωρίζω, ο X33, ο φίλος ή η φίλη, μου λέει όταν ο Άδωνης είχε βάλει τα 5 ευρώ στην χρέωση για είσοδο στο νοσοκομείο που ο Γκουρουπλής με κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τα έκανε εισφορά 6% για το ΕΣΥ από την σύνταξη των συνταξιούχων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και έσοδα σε σχέση με τα 5 ευρώ. Ο Άδωνης δεν τα χρέωνε σε όλους. Είχε αποκλείσει τα χαμηλά εισοδήματα, είχε αποκλείσει τους άπορους, τους άνεργους. Ναι, αγαπημένοι ή αγαπημένοι X33, ο Άδωνης είναι ένας δεξιούρας, ενώ ο Αλέξης είναι παιδί του λαού, είναι δικό μας παιδί και ποτέ ένα παιδί του λαού δεν χρεώνει το λαό. Παραμύθι μάντολα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Φίλιππε? Αγαπητέ Φίλιππε Ντάκο στο Λονδίνο, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, γι' αυτό εσείς μακριά από απόσταση από το Λονδίνο, μια χαρά έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Κύριε αντισαγγελέα, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα κύριε Πολτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι φαινόμενο, τι είναι αυτό που σήμερα εμείς το ονομάζουμε γυναικοκτονία, αλλά δηλαδή δολοφονίες γυναικών από τους συζύγους ή από τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούν οι γυναίκες σχέση, τι είναι αυτό το φαινόμενο?
14: Κύριε Πολτοσάντε, πριν από μερικά χρόνια ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει ότι οι γυναικοκτονίες είναι η ντροπή της Γαλλίας. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η ντροπή της Γαλλίας, είναι η ντροπή της Ευρώπης. Είναι η ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, που καθόμαστε ότι έχουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό που στηρίζεται στις αρχές, κυρίως φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Πραγματικά κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, όπως τώρα συνέβη πρόσφατα στη Δράμα, αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, δεν θέλουμε να δούμε τις βαθιές αιτίες αυτού του φαινομένου. Η γυναικοκτονία, για να πω τον ορισμό της όπως καθιερώθηκε πρόσφατα σχετικά, σαν κοινωνικός όρος, είναι ο θάνατος μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού εκ μόνου του λόγου ότι είναι κορίτσι ή γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τα αίτια της δολοφονίας δεν είναι αίτια κοινωνικά με την ευρία έννοια, δηλαδή διαφορές κληρονομικές, εμπορικές ή τι άλλο. Είναι καθαρά, οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι ο άνδρας ακόμα πιστεύει ότι έχει εξουσία επάνω στη γυναίκα. Εξουσία να την τιμωρεί, να την ελέγχει, να τη σοφρονίζει και γενικώς να ελέγχει το σώμα της. Δυστυχώς όλη αυτή η θεωρία έρχεται, όπως ξέρετε, από πολύ παλιά, από τις λεγόμενες πατριαρχικές κοινωνίες. Και δυστυχώς ενώ πιστεύουμε ότι οι σύγχρονοι πολιτισμοί έχουν αποβάλει αυτά τα στερεότυπα, δυστυχώς γίνονται αυτά τα περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν πραγματικά ότι όλα τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εξαλείψει. Και θα έλεγα, κύριε Ποτοσάλτε, δεν είναι ότι έχουν εξαλείψει, είναι ότι αυξάνονται συνέχεια. Να δώσω έτσι μερικά στοιχεία, μερικούς αριθμούς. Στον κόσμο έχουμε καθημερινά περίπου 90.000 γυναικοκτονίες, εκ μόνου επαναλαμβάνω του λόγου ότι είναι οι γυναίκες ή οι κορίτσια, δηλαδή εκ μόνου του φύλου. Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε οι κοινωνίες, ιδίως η Ευρώπη που καυχάται ότι έχει και ευρωπαϊκό πολιτισμό, να το λύσει, να το τουλάχιστον να το περιορίσει. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε πραγματικούς τρόπους ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί.
7: Πρώτα απ' όλα, πρέπει, κύριε Φλωρίδη, να υπάρχει ειδικό όρο στο Σύνταγμα, δηλαδή να καθιερωθεί ο όρο γυναικοκτονία? Ποια είναι η γνώμη σα?
14: Έγινε τελευταία ένα μεγάλο διάλογο, κύριε Ποτοσάλτε. Έχω τώρα που είμαι στη νομική πράξη πάνω από τρεις δεκαετίες. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα ειδικά, μα αρέσουν πολύ αυτοί οι πανηγυρικοί τύποι. Εγώ δεν διαφωνώ να μπει και στο Σύνταγμα αυτό ο όρο, αλλά πέστε μου τώρα, το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα ειδικό άρθρο, στο άρθρο 5 του Συντάγματος που προστατεύει την τιμή και τη ζωή κτλ. Ότι, παράδειγμα, εκεί που μιλάει για προστασία της ζωής ασχέτως φύλου, θρησκείας, φυλής κλπ. Να μπει και φύλου, ώστε έτσι να περιοριστεί. Αλλά θα λύσει το πρόβλημα αυτό? Γενικώς σε αυτή τη χώρα είμαστε πρώτοι στο να αναδεικνύουμε πανηγυρικώς ορισμένα πράγματα. Βάζουμε πομπόδεις τίτλους, Εγώ δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να μπει, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Έτσι, δράτω με τη ευκαιρία να πω, παράδειγμα, λέει στο Σύνταγμα ότι προστατεύεται η οικονομική ζωή και κάθε ένας Έλληνας συμμετέχει ελεύθερα στην οικονομική ζωή του τόπου. Πέστε μου τώρα εσείς εδώ, σε αυτή τη χώρα μετά από τόσα χρόνια, εάν ένας επενδυτής τολμήσει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Αν ένας επενδυτής τολμήσει να φέρει τα λεφτά του και να κάνει μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα, να προσλάβει, θα βρει χιλιάδες εμπόδια. Πού είναι αυτή η προστασία και η ελεύθερη συμμετοχή, όπως λέει το Σύνταγμα, οποιοδήποτε στην οικονομική ζωή της χώρας. Αυτό που θέλω δηλαδή να καταλήξω είναι ότι ναι, μπορεί να μπει αυτός ο όρος, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία, θα πρέπει οι οργανωμένες κοινωνίες να λάβουν μέτρα τέτοια ώστε το φαινόμενο στην πράξη να περιοριστεί. Όχι μόνο με τις πανοπλουσίες, όχι μόνο με εμπόδιες. Κάνουμε συνέχεια σε κάθε θέμα στα Τέμπη.
7: Ναι.
14: Έγινε ένα ατύχημα σοβαρό με το οποίο σκοτώθηκαν τζάμπα νέοι άνθρωποι. Κάναμε διαδηλώσεις. Και τι έγινε με τις διαδηλώσεις? Όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις προχώρησαν στη συνέχεια να κάνουν μια οργανωμένη αντίδραση, μια οργάνωση και να μάθουν τι συμβαίνει τελικά. Αυτό το πρόβλημα λύνεται, προχωράει, τίποτα. Μετά τις διαδηλώσεις πηγαίνουν πολύ για καφέδες και σουλάκια.
7: Τρίτο ερώτημα, για πριν κάνω το διάλειμμα. Πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ποινική μεταχείριση, ειδικά για αυτά τα εγκλήματα εναντίον των γυναικών.
14: Εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση, κύριε Πρωτοστάλτη. Τώρα ότι βέβαια εντάξει, ένας εισαγγελέας θα μπορεί απευθείας να πει τη φυλακή όλη κλπ. Είναι το πιο εύκολο αυτό και είναι και πιο λαγίστικο. Αρέσει τον κόσμο να λες ότι όλη φυλακή. Ας πάρουμε το φαινόμενο αυτό καταρχήν στην πρώτη μορφή του. Όταν έχουμε μια δολοφονία γυναίκας και αυτός που τη σκότωσε όπως πρόσφατα το ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα αυτοκτόνησε, άρα τι να μιλάμε για τιμωρία, αυτός ήδη έχει επιφυλάξει στον εαυτό του την εσκάτη των ποινών. Επομένως, εδώ δεν μπαίνει θέμα. Εάν πάλι αυτός που δολοφόνησε μια γυναίκα προχωρήσει στη συνέχεια δικαστή, θα καταλήξει στη φυλακή και θα περάσει τα νιάτα του όλα τουλάχιστον 20 χρόνια. Επομένως, η ίδια το φαινόμενο αυτό της έμφυλης βίας, της σεξιστικής βίας δηλαδή, καταλήγει να έχει δύο θύματα. Και το γυναίκα που σκοτώθηκε και τον άντρα που ή αυτοκτόνησε ή πάει στη φυλακή. Και ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια που επιθεωρώ φυλακές, ξέρω τι σημαίνει να κλείνει το κελί πίσω σου και να ακούς τη σιδερένια πόρτα. Άρα και αυτό θύμα είναι. Εκεί όμως που θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση σοβαρή, και εδώ επισημαίνω, και αυτό αφορά τη λειτουργία της ποινής, αυτό που λέμε γενική πρόληψη, είναι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έμφυλης βίας, δηλαδή, ξέρετε, προφανώς όταν κάποιος φτάνει σε ένα σημείο να σκοτώσει μια γυναίκα για το λόγο ότι είναι σύντροφος, πρώην σύζυγος κλπ. Κλπ. Δεν το κάνει απευθείας. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί ήδη και επί μακρόν μια συμπεριφορά κακοποιητική. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου θα πρέπει, όπου ήδη έχουν εμφανιστεί εγκλήματα κακοποίησης, σωματικές βλάβες, ψυχολογικές βίες κλπ., εκεί ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος. Θα πρέπει, εάν πειράξεις γυναίκα, εκ μόνο του λόγου ότι εσύ πιστεύεις ότι έχεις το δικαίωμα εξουσίας πάνω της, έστω και με μία απλή σωματική βλάβη, ακόμα και αν τιμωρηθείς σε 10 μέρες φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνεις στη φυλακή.
7: Κύριε Φλωρίδη, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, πέραν από τις γνώσεις σας στην νομική επιστήμη και, στο έγκλημα ως εισαγγελέας και ανώτατος δικαστικός, έχετε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την συσσωρεύση, αυτή την πλούσια εμπειρία και τη γνώση ζωής από την συμπεριφορά των ανθρώπων όλων μας μέσα στην καθημερινότητα, θα ήθελα, με εντυπωσιάζουν οι γνώσεις σας και πάνω στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία, στην κοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να ανανεώσουμε, παρακαλώ, την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς να μας πείτε προληπτικά μέτρα, δηλαδή πώς θα εμπνεύσουμε σήμερα στα αγόρια που τα θέλουμε, τα αγοράκια μας, πώς τα μεγαλώνουμε, να βγουν αντράκια, να μην θεωρούν τη γυναίκα κτήμα τους.
14: Ακριβώς εδώ είναι το παιχνίδι, εδώ είναι το στοίχημα.
7: Πώς τα αγοράκια τα οποία γνωρίζουν τις σεξουαλικές σχέσεις μέσα από τα πορνό που είναι πια πανεύκολα μέσα από το διαδίκτυο και από το social media. Πώς θα τα κάνουμε να γνωρίσουν τον κανονικό έρωτα, την πραγματική σεξουαλική ζωή και όχι την εκπορνευμένη σεξουαλική ζωή. Μπορούμε αυτά τα συζητήσουμε, σας παρακαλώ? Μήπως και βάλουμε κάποιες βάσεις για τα περαιτέρω που λέτε, πώς πρέπει να προστατευτεί μια κοινωνία, να οργανώσει την άμυνά της?
14: Πολύ ευχαριστώ.
7: Την επόμενη εβδομάδα. Θα συνοηθείτε, τώρα θα συνοηθείτε με τον κύριο Γιαννίρη, παρακαλώ, για να μας πείτε ποια μέρα σας θέλετε. Ένα επόμενο πρωινό στις 8:30. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
14: Καλημέρα
7: σας. Χάρηκα. Ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κυρίες και κύριοι, για το θέμα των δολοφονιών γυναικών. Είπαμε να βγάλουμε τα αγόρια μας να είναι αντράκια για να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μην επεκταθώ. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι όταν αυτό το αντράκι μεθαύριο ακούσει από το κορίτσι ή από μεθαύριο μια σχέση πιο σοβαρή, εννοώ σε προχωρημένη ηλικία, ότι θέλω να χωρίσω, ότι η γυναίκα, πρώτα απ' όλα το κορίτσι ως σχέση και μετά η σύζυγος η γυναίκα, είναι κτήμα, και άρα οποιαδήποτε λέξη χωρίζουμε καταλήγει σε φόνο. Θα μου πεις είναι μειοψηφικό, αλλά πολλές μειοψηφίες μαζεύονται τον τελευταίο καιρό και πολλά γεγονότα. Και η αντίληψη, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, δυστυχώς. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος μου γράφεται, μισό λεπτό να απευθυνθώ στην κυρία Χαρά Καψάλη. Κυρία Καψάλη, γράφεται ένα θέμα που σας απασχολεί στην πλατφόρμα 1003. Έχω εξηγήσει, πιθανώς είστε καινούργια κολάτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν με εξυπηρετεί να δουλεύω με τα μηνύματά σας στα 1003. Η πλατφόρμα 1003 είναι για να πετάτε μόνο καμία τάκα γρήγορη. Μακρινάρια κείμενα τα θέλω, παρακαλώ πολύ, στο portosalta.gr, στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση, προκειμένου να μπορώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και να ασχοληθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και αν θέλετε το θέμα σας μου το περνάτε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνής διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις, σε ένα ολόφρεσκο, ανακαινισμένο πλήρως κτίριο στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, στον αριθμό 33. kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες ή πληροφορίες μάλλον τις οποίες χρειάζεστε.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
16: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
17: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
26: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Τελευταία παρατήρηση για αυτό το 5 ευρώ που είχε βάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης για την είσοδο στο νοσοκομείο σε σχέση με την εισφορά 6% επί των συντάξεων που επέβαλε ο Τσίπρας μετά το τρίτο χειρότερο μνημόνιο, στον εξυπνότερο λόγο του κόσμου πάντα. Μου γράφει ο Δημήτρης επίσης: το 5 ευρώ το Άδωνη πληρωνόταν από εκείνον που πήγαινε στο νοσοκομείο και μόνον. Η εισφορά 6% επί των συντάξεων πήγε σε όλους τους συνταξιούχους. Εννοείται, γι' αυτό και θαυμάζαμε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Γι' αυτό και ήταν και λαοφιλής και χορεύαμε στην πλατεία Συντάγματος. Καλέ μου Δημήτρη, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δύο βιβλία φεύγοντας. Έμιλι Χένρι γράφει νεανικές ιστορίες για την οικογένεια, τη φιλία και τον έρωτα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το βιβλίο «Υπέροχη, μεγάλη, όμορφη ζωή». Μια καλοκαιρινή έκδοση, βιβλίο αγαπημένου ρομαντικού μυθιστορήματος αναγνωστών για το έτος 2025. Καλοτάξητο και αυτό το βιβλίο και κλείνω μια έκδοση με ένα βιβλίο των εκδόσεων Θεσσαλονίκη 2025 που υποστηρίζεται από την Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Θεσσαλονίκης. Είναι το βιβλίο του Κωνσταντίνου Νίγδελη και της Ελισάβετ Μιστακίδου. Τίτλος «Ακροτελεύτιος μνήμη. Μπαλουκλή ταφικά επιγράμματα». Οι δύο συγγραφείς φωτογράφησαν και ερμήνευσαν και αξιολόγησαν τα επιγράμματα, τα ταφικά επιγράμματα, αυτά δηλαδή που γράφονται πάνω στο μνήμα. Φίλες και φίλοι, μια εξαιρετική έκδοση που είναι παράγωγο του πολιτισμού.
27: Η ώρα είναι 9.
28: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
29: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
30: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
31: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
27: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
0: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτγία, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Δεν έχεις χαλίβιν θέλεις. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα. Ένα στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στους Καραμαγκάς, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στα δύο ρεύματα της Λατικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιο του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά το χθες το βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλασσίων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Ταχεράνης. Παράλληλα, μεταδίδεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε η Χεσμπολά. Μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πλεινομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα κατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το κατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το κατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στις 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός εγκατάσχετος λογαριασμός. Εάν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στην Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τον Ζωκύριο Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος ηγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Για την περισυλλογή 38 οπαδών αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφο του λιμενικού. Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία και με το χάτρικ του Μέση και η Αυστρία νίκησε 3-1 την Ιορδανία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία, με το κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων συμβάντων. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβληματίζει τους οδηγούς από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση έχει ως Καραμαγκάς, αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της Κηφισίας με σημαντικές βραδιπορίες από το ύψος Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και η παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματά της καθυστερεί τους οδηγούς. Κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι σχεδόν γεμάτο αυτοκίνητα.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Εύχομαι να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Και για να έχουμε υγεία πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι, δεν έρχεται η υγεία μόνη της. Οπότε με αυτό αλλά και με πολλά άλλα θέματα που μου έχετε θέσει μαζί μας για να πάρουμε τις απαντήσεις, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Γιατρέ, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
9: Και γιατρός και πολιτικός και υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής.
10: Ανατολική Αττική.
9: Ανατολική Αττική. Εύχομαι τα καλύτερα.
10: Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Και καλή δύναμη και κουράγιο. Λοιπόν, γίνονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά στον τομέα υγείας. Τώρα βέβαια άλλοι πείθονται, άλλοι δεν πείθονται, άλλοι μπορεί να πέσουν σε μια συμπεριφορά τέτοια που να βγάλουν συμπέρασμα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τόπο μας, ενώ με την παρούσα κυβέρνηση. Γεγονός είναι ότι τρέχεται από εγγένεια σε εγγένεια μαζί με τον Υπουργό και την κυρία Καπιδάκη.
10: Σωστό, και γεγονός είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και καλό είναι και η κριτική και η πολιτική κριτική να γίνεται επί συγκεκριμένων πραγμάτων και να γίνεται και επί του σχεδίου. Δηλαδή εσείς κάνετε αυτό, εμείς θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Ξέρετε, είμαι γιατρός, ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πολιτικός διάλογος είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, δηλαδή υπάρχει ένα σύνθημα, υπάρχει ιδιωτικοποιείται την υγεία, καταστρέφεται το σύστημα καταραίει, έχει καταρρεύσει. Και η ερώτηση που μπαίνει προς όλους αυτούς, προς την αντιπολίτευση, είναι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πότε το εσύ ήταν καλύτερο. Ποια φάση του από την μέρα που δημιουργήθηκε, που θα πει κάποιος ήταν πάρα πολύ καλό τότε και μετά έχει μια φθήνουσα πορεία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εσείς τι προτείνετε. Τι προτείνετε, ελάτε, μας ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό, με επιχειρησιακά σχέδια, στο πώς θα βελτιωθεί. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Ο τελευταίος που θα πω ότι έχουμε λυθεί
11: θέλω
10: όλα και έχουμε...
11: Θέλω να απαριθμίσετε όμως αυτά. Μπορείτε τώρα, παρακαλώ, αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα.
10: Ναι, αυτά που πρέπει να γίνουν, να ξεκινήσω από τα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ανακαινήσεις των κτηρίων. Μάλιστα. Έχουμε κτίρια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Πέρασε η χώρα από το 2010 που δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί στα νοσοκομεία. Εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων.
11: Πόσο % των κτηρίων ανακαινίζονται σήμερα?
10: Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουμε φτάσει στο 60-70%. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στο 20-30%. Πρέπει να αλλάξουν.
11: Το σύνολο των νοσοκομείων πόσα ανακαινίζονται?
10: Έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ανακαινήσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκομεία.

0: λοιμόξεων, λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτό που πρέπει να είναι να πάει σε ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο, θα κρατήσει χρόνια. Θα πρέπει να μειωθούν οι κλίνες του Ευαγγελισμού και να δημιουργηθεί κάπου αλλού ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει να αλλάξουμε, και ξέρω τώρα θα σας δώσω πάσα για να μπείτε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, στο νοσοκομιακό χάρτη που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ας έρθει αντιπολίτευση και το λέω με πνεύμα συνεννόησης και να πούμε. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο σε μια κυβέρνηση
1: να σηκώσει όλο αυτό το βάρος με βάση την νοοτροπία της κοινωνίας και της αντίληψης.
0: Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πολλές φορές έχουμε βγει και ας συμφωνήσουμε στα τρία βασικά. Ότι από τα πιο απλά και επιχειρησιακά, ότι καρδιοχειρουργική θα έχουμε εκεί, στεφανιογραφία ή επεμβατική καρδιολογία, θα έχουμε ανά τόσους κατοίκους.
1: Στο τάδε νοσοκομείο, στην τάδε πόλη.
0: Στο τάδε νοσοκομείο και με βάση που έχουμε τώρα να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μεταβολή στα εργασιακά των γιατρών. Έχει αυξηθεί οι αποδοχές, που αυτό σημαίνει αύξηση του μισθού, αύξηση των εφημεριών, μείωση φορολογία. Έχουμε καλύτερες αποδοχές. Έχουμε τη δυνατότητα του ιδιωτικού έργου, ένα πράγμα το οποίο κράτησε τους γιατρούς της. Και η κυβέρνηση αυτή το πέρασε, παρόλο που λέγανε όλοι θα γίνει χαμός, θα διαλυθούν τα νοσοκομεία. Από τη μέρα που εφαρμόστηκε το μέτρο, έχουμε αυξήσει η παραγωγικότητα στα νοσοκομεία.
1: Επαναλάβατε τι εννοείτε με αυτό, ότι μπορεί ο γιατρός.
0: Πλέον οι γιατροί του δημοσίου, του ΕΣΥ, μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Αυτό έγινε γιατί έγινε. Πρώτον, γιατί όλες οι χώρες το κάνουν. Ναι. Άρα δεν ανακαλύψαμε τον τροχό έτσι.
1: Το απεδέχθη η αγορά των ιδιωτικών γιατρών.
0: Δηλαδή και η αγορά των ιδιωτικών γιατρών, ούτε εκεί υπήρχε αναστάτωση που υπήρχε ο φόβος, ούτε και το ΕΣΥ θα καταρρεύσει και θα στρέφονται όλοι να παίρνουν τους ασθενείς
1: και να τους πηγαίνουν στα ιατρία
0: για να πάνε στα ιατρία τους. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, ας το λέω επιχειρησιακά υπάρχει και έχουμε τα εργαλεία για να το παρακολουθήσουμε, αλλά πρέπει πριν να πάμε σε αυτό να δούμε γιατί το αντιμετωπίσαμε αυτό. Γιατί πλέον οι νέοι γιατροί δεν προτιμούσαν το ΕΣΥ. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προκηρύξεις, οι οποίες, ναι, έχει αρκετούς νέους γιατρούς που βάζουν, έχουμε περισσότερους υποψηφίους για μία θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ΕΣΥ πρέπει να έχει και γιατρούς, να έχει και τους καλύτερους γιατρούς, έτσι. Αυτό αντιμετωπίζει τα βαριά περιστατικά.
1: Ο υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε, επειδή δεν μπήκα, συζητήσαμε κυρίως πολιτικά θέματα με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά έλεγε ότι, επειδή απαντούσε σε κάποιες ερωτήσεις του κοινού, ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παθολόγους. Το εθνικό σύστημα θέλει ειδικότητα παθολόγου.
0: Το εθνικό σύστημα, όχι μόνο το δικό μας και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει μια τάση να μειώνονται συγκεκριμένες ειδικότητες, χρειαζόμαστε παθολόγους, γενικούς γιατρούς, χρειαζόμαστε ακτινολόγους, κάποιες εργαστηριακές ειδικότητες. Έχουν δοθεί κίνητρα, τα οποία όμως για τους παθολόγους, η Αμερική, η οποία και η αμοιβή συνδέεται με τη ζήτηση και την προσφορά, είναι τελείως καπιταλιστικό το σύστημα, δεν υπάρχει σύστημα υγείας, έχει μια μείωση στους παθολόγους 33%. Είναι μια ανάγκη η οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Ναι. Έχουν δοθεί κίνητρα, έχει δοθεί κίνητρο 40.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, όποιος ξεκινούσε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας.
1: Ο μισθός είναι πια ανταγωνιστικός, δηλαδή το δημόσιο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνει κατά κάποιον τρόπο ανταγωνιστικό μισθό προκειμένου να κρατήσει το ιατρικό προσωπικό κυρίως στην Ελλάδα.
0: Δίνει αρκετά καλύτερο μισθό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και με τη δυνατότητα άσκηση ιδιωτικού έργου, απογευματινά χειρουργία, απογευματινά ιατρία, ναι, μπορεί να γίνει όλο το σύνολο να γίνει ανταγωνιστικό.
1: Ναι. Αυτά τα κρούσματα με τα φακελάκια που υπάρχει ακόμη, σε ποιο εύρος είναι, κύριε Θεμιστοκλέρος?
0: Θα πω κάτι, θέλω να σας απαντήσω. Το φακελάκι για να σταματήσει πρέπει να σταματήσει γεννησιουργός αιτία, που είναι οι αναμονές. Γιατί υπάρχει φακελάκι, σας το λέω ως γιατρός, ως νευροχειρουργός. Πάει ο ασθενής στον γιατρό και του λέει να χειρουργηθείς και του λέει ναι, θα σε χειρουργήσω, αλλά σε 12 μήνες. Σε 6 μήνες. Οπότε ο ασθενής πληρώνει φακελάκι. Αυτό για να σταματήσει, πρέπει να σταματήσεις αυτή την αιτία. Δεν, όλα τα άλλα που συζητάμε είναι για πολιτική κατανάλωση ή για αντιπολίτευση, ναι, ή οτιδήποτε άλλο.
1: Τι έχετε κάνει για να το σταματήσετε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε τις χαμηλότερες αναμονές που είχε ποτέ το σύστημα υγείας. Ναι. Το 2023, και λόγω και της πανδημίας, δεν είναι πολιτικά, δεν είναι να αναφέρουμε κανένα, λόγω και της πανδημίας υπήρξαν αναμονές στη χώρα που φτάναν τα 4 χρόνια. Έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως το σύστημα, έχουν και με τρεις τρόπους περισσότερα χειρουργία το 2025 στο πρωινό πρόγραμμα.
1: Ανεξαρτήτως του απογευματινού.
0: Ανεξαρτήτως, είναι 50.000 περισσότερα χειρουργία πρωινό πρόγραμμα. Που, γιατί έγινε αυτό? Γιατί πήραμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, γιατί ανοίξαμε περισσότερες χειρουργικές αίθουσες. Έχουμε απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο δωρεάν.

0: αν πληρωμένα από το RRF και χειρουργία που έγιναν στις ιδιωτικές κλινικές. Όλα αυτά έχουν ρίξει έτσι ώστε ο χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή είναι κάπου μεταξύ 4 μηνών. Σχεδόν δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να το έχει αυτό. Γιατί να κάνουμε τη σύγκριση και να πούμε, εγώ σας λέω, είμαστε χειρότεροι εδώ, εδώ και εδώ. Αλλά εδώ, στην πρόσβαση και στο πόσο είμαστε, είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ο κύριος Γιώργος Μαστοράκης είναι στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθυντής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Με αφορμή την παρουσία την προηγούμενη εβδομάδα του Υπουργού Γεωργιάδου, Αδόνιδος Γεωργιάδου, μου έγραφε το εξής. Είναι μεγάλο λάθος να μην περνάει από τον προσωπικό γιατρό με παραπομπή ο ασθενής πριν πάει στο νοσοκομείο. Σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου εφαρμόζεται αυτό. Μόνο έτσι αποφεύγεται η κοσμοσυρωή και δεν συμβαίνει αυτός ο συνωστισμός, ειδικά τις μέρες εφημερίας. Έχω εργαστεί σε νοσοκομείο της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο αν σε φέρει ασθενοφόρος εντέχονται αμέσως ή αν έχεις παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό. Αλλιώς τα δημόσια νοσοκομεία μετατρέπονται σε κέντρα υγείας. Αυτό το πολύ θεσμικό που λέει ο άνθρωπος που εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες κοινωνίες. Εμείς εδώ πρέπει να το εμπεδώσουμε, κύριε Θεμιστοκλέος, γιατί δεν μας αρέσει.
0: Είναι δομικό χαρακτηριστικό του δικού μας συστήματος, ναι, η μεγάλη ελευθερία στην πρόσβαση και στη διακίνηση. Και δεν είναι πάντα μειονέκτημα. Ναι. Να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά αυτό το πράγμα. Μπορεί να αποτελεί πρόβλημα διαχείρισης και
1: μετά όμως αρχίζει η μύρλα με τα ράντζα.
0: Ναι, αλλά αυτό, ναι, η πρόσβαση του όσων είναι στο εθνικό σύστημα υγείας στον ειδικό, το οποίο είναι πλεονέκτημα, να πούμε τη θετική πλευρά και μετά να πάμε στην αρνητική. Θα δουλέψει στην Αγγλία ως νευροχειρουργός. Για να φτάσει κάποιος σε μένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έπρεπε, αφού πάει 4 φορές στον GP, στον προσωπικό γιατρό, αφού κάνει εξετάσεις που του έγραφε όχι με μεγάλη ευκολία, όπως τις γράφουμε εδώ, να φτάσει στον νευροχειρουργό μετά από 9-12 μήνες.
1: Αν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα με απόλυτη ακρίβεια το σύστημα που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είχαμε παραστάσεις καθημερινές 3 φορές.
0: Υπάρχουν και μειονεκτήματα αυτού του συστήματος. Υπάρχουν και μειονεκτήματα ότι η δυσκολία πρόσβαση στον ειδικό ορισμένες φορές δεν είναι καθυστερημένη διάγνωση. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι και αυτό που είπα προηγουμένως. Μην βάζουμε και λέμε τι έχει γίνει στις άλλες χώρες. Εδώ είναι δομικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας.
1: Η αντίληψή μας λοιπόν, αυτό είναι
0: η εύκολη πρόσβαση στο γιατρό.
1: Λοιπόν. Παράπονο. Θα πηγαίνω ένα-ένα. Έχω μια σειρά θεμάτων που μου έχουν υποβληθεί και εγώ θα σας τα θέσω, κύριε Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, πείτε στον Υπουργό τώρα αυτά. Κάποιοι απευθύνονται στον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι και το αντιλαμβάνεστε. Ότι η τουαλέτα χωρίς καπάκι για να κάνει ο χειρουργημένος ασθενής την ανάγκη του στον αέρα σαν τον σκύλο είναι απαράδεκτη, υπάρχει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Άγιοι Ανάργυροι. Μου το έστειλε ο Τάκης το μήνυμα αυτό.
0: Απαράδεκτο αν ισχύει, είναι αυτό που λέμε. Οι υποδομές ανακαινίζονται. Ναι. Δεν έχουν φτάσει παντού.
1: Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι στο ανακαινίζεται.
0: Οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν ανακαινιστεί τα ΤΕΠ, έχουν ανακαινιστεί τα εξωτερικά ιατρία, έχει ανακαινιστεί πτέρυγα πάνω.
1: Αλλά όχι τα δωμάτια.
0: Όχι, μπορεί να βρέθηκε, δεν θα αμφισβητήσω, μπορεί να βρέθηκε, μπορεί να έχει και να έσπασε, έτσι. Είναι μια καθημερινή λειτουργία και να μην επιδιορθώθηκε και ο άνθρωπος να πήγε και να το είδε εκεί. Είναι κάτι το οποίο στα πλαίσια σίγουρα θα πρέπει να διορθωθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές, πού βρισκόμαστε, γιατί όσοι εκπαιδευόμαστε ή σπουδάζουμε είμαστε στον αέρα, μου έγραφε ο κύριος Αναστάσιος Καμπουράκης.
0: Είναι έτοιμο νομοσχέδιο, παρόλο δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον κύριο που ξεκίνησε από τον κύριο Βαρτζόπουλο στη δημιουργία νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου.
1: Ο οποίος κακώς βέβαια βρέθηκε εκτός, είναι μια άλλη ιστορία λόγω ΠΚΠ, γιατί ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, κύριος Βαρτζόπουλος, ειδικά στον τομέα της δημόσιας υγείας.
0: Φαντάζομαι η αναφορά μου ήταν επί τούτου, γι' αυτό σας το είπα. Γιατί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ψυχική υγεία.
1: Θα το πω κι εγώ στην απλή καθομιλουμένη, σαν το σκυλί στα μπέλη που λέμε, έτσι έφυγε δυστυχώς λόγω της ιστερίας με τον ΟΠΚΠ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καθόρισε πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Μου δίνετε και εμένα την αφορμή να τα λέω, κύριε Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
0: Και γιατί εγώ πήρα την αφορμή, ο κύριος Βαρτζόπουλος, εξαιρετικός πολιτικός, τον κρίνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Εγώ επειδή έτυχε να συνεργαστώ μαζί του, εξαιρετικός στην δουλειά του και στην ειδικά στον τομέα της ψυχικής υγείας. Υπάρχει έτοιμο προς το τέλος ένα νομοσχέδιο για τον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα ρυθμίσει τα θέματα των ψυχολόγων. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο περιγράφει.
1: Μάλιστα. Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Θεμιστοκλέους, και συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί εγώ θέλω να έχω καθαρούς λογαριασμούς με εσάς. Έχουν εδώ και καιρό συγκεντρωθεί πολλά μηνύματα, τα οποία και χρησιμοποιώ για τις ερωτήσεις μου στον κύριο Θεμιστοκλέους. Ό,τι καινούριο στέλνετε, πιθανώς να μην το προλάβω να το ρωτήσω, θα κάνω καινούριο κατάλογο και θα τον ξανακαλέσω κάποια στιγμή τον κύριο Θεμιστοκλέους για να συνεννοούμαστε. Με βομβαρδίζετε, το καταλαβαίνω τώρα όσο είναι εδώ ο Υπουργός, αλλά πρέπει να εξυπηρετηθούν και άλλοι που έχουν στείλει ήδη μηνύματα και είναι από καιρό. Έτσι, για να είμαστε καθαροί απέναντί σας. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ παρακαλώ. Το διάλειμμα μας έρχεται με το γνωστό σε όλους Autan για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, σε προστατεύει έως και 10 ώρες από τα κουνούπια, τις μύγες και τα τσιμπούρια. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και διάρκεια έως 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνους, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από Ιερά Οδο προς Ομόνια, στην Παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γόναρη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν μέσα εν μέρος του Λιβάνου. Τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τζάμπα προνόμια στα φαντς, τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνη στην Αττική. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται 5. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλήρους, υφυπουργός Υγείας στο Ρεοδοθάλαμο για τα επόμενα 15 λεπτά. Κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
6: Επειδή συνεχίζονται τα προβλήματα σε μήκος 8 χιλιόμετρων στην κάθοδο της Κηφισού, από τη μεταμόρφωση κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, δοκιμάστε Ηρακλείου Δεκελίας Αχαρνών και κυρίως Ηρακλείου Δεκελίας ή Κίμης Βεϊκού ή την κάθοδο της Κηφισίας. Είναι πολύ καλύτερες και οι τρεις αυτές εναλλακτικές. Συνεχίζονται τα προβλήματα και στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ και πάνω, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
7: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάτω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο προσωπικός γιατρός είναι με...
12: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
13: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο. Και more.com.
5: Χρησιμοποιούν κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο να είσαι εγγεγραμμένο. Στην Αττική παρουσιάζεται το πρόβλημα με το ότι δεν έχουμε τόσους παθολόγους και γι' αυτό δόθηκαν τα κίνητρα. Κάποιος, το ξαναλέω, κάποιος για να αρχίσει η ειδικότητα το προηγούμενο χρονικό διάστημα 40.000 εφάπαξ για να αρχίσει την ειδικότητα.
15: Αυτό παθολόγου, είναι
5: παθολόγου. Παθολόγου γενικού γιατρού. Είναι κάτι το οποίο όχι απλώς στηρίχθηκε, εφαρμόστηκε σε αυτή την κυβέρνηση. Πρώτη φορά η κυβέρνηση κατάφερε να φτάσει σε τέτοιο βαθμό εγγεγραμμένων. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
15: Αλλά ταυτοχρόνως όμως είπατε ότι στην Ελλάδα έχουμε και μια ελευθερία ως πολίτες να πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και ότι αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, που έχει ο λαός στην Βρετανία σε σχέση με το δικό του εθνικό σύστημα που έχει μέσα, πώς να το πω, πολλά. Όχι εμπόδια, αλλά έχει ένα στέλνο.
5: Όχι, έχει εμπόδια. Το βάλουμε λίγο μέσα. Έχει εμπόδια. Έχει φραγμούς.
15: Φραγμούς. Μπράβο, φραγμούς. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
5: Το σύστημα λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και η Βρετανία, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και η Βρετανία, επειδή έφτασε τέτοιο βαθμό τους φραγμούς, έριξε το προσδόκιμο, το μέσο όρο ζωής. Έφτασε τόσο πολύ να έχει επηρεάσει, που κάποια στιγμή και γι' αυτό.
15: Και χάνονταν άνθρωποι δηλαδή.
5: Ναι, χάνονται τα διαγνώσεις. Υπάρχει, ξέρετε, το σύστημα υγείας, αυτό που είπα προηγουμένως. Οτιδήποτε κάνεις έχει τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του. Δεν υπάρχει τέλεια λύση, και υπάρχει τέλεια λύση που μπορεί να την βρεις σε μια χώρα και να την φέρεις εδώ. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
15: Εκτός αν κάτοικοι της χώρας είναι 50.000 άνθρωποι. Μπορεί να εφαρμόσει κάτι αντίστοιχο.
5: Σωστό. Είναι πιο μικρό και είναι πιο. Αλλά υπάρχουν δεδομένα τα οποία σε πάνω σε αυτά χρειάζεται να χτίσεις. Και να λάβεις υπόψη σου τα χαρακτηριστικά. Αν έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των γιατρών ως ιδιώτες, με σύμβαση με το δημόσιο, γιατί έχουν την πρόσβαση στο σύστημα, ή στους ασθενείς, στους συνταγογράφους, ούτε εξετάσεις κτλ., δεν μπορεί αυτό να το παραβλέπεις. Είναι αυτό που λέμε ορισμένες φορές και θα πρέπει να φτάσουμε, και ο νοσοκομιακός χάρτης να περιλαμβάνει και τους ιδιώτες. Δηλαδή υπάρχει νησί το οποίο έχει 5 ιδιώτες γιατρούς.
15: Και δεν είναι καθόλου στο νοσοκομείο.
5: Καθόλου στο.
15: Ιστικό. Δεν συζητούσαμε ότι υπήρχε μια σειρά παθολόγων απ' έξω, μέσα στο νοσοκομείο δεν είχε. Και δεν μπορούσε να βγαίνουν οι βάρδιοι.
5: Ναι, αυτό είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση πώς όλο αυτό θα γίνει ένα. Έτσι, χωρίς να πληρώνει ο πολίτης.
15: Που λέτε που χρειάζεται η αντιπολίτευση. Να έρθει να συζητήσετε με την αντιπολίτευση αν συνενεί οι ιδιώτες γιατροί να αποτελούν προθάλαμο για το δημόσιο νοσοκομείο.
5: Ναι, αυτό που είπα στην αρχή. Ας έρθει κάποιος να πει ότι εγώ στην υγεία προτείνω αυτά. Έτσι, θα κάνει μια καταρία, ακόμη και να πει ότι εγώ διαφωνώ με αυτό που έχετε κάνει, πέρα από τα συνήθη τα οποία λέγονται εντός
16: τριλέπτου στην αρχή.
17: Ναι, ότι καταστρέψα την υγεία και διάφορε τέτοιε βλακίε. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτούμε, λέει ο Ανδρέας Μάρκου, και επανειλημμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μάθουμε για του νέου αισθητήρε τύπου κλειστού κυκλώματο που παίζουν τεράστιο ρόλο στον έλεγχο του ζαχάρου σε μικρά παιδιά. Α μα πει κάποιο υπεύθυνο πότε θα δεήσει επιτέλου η πολιτεία να υπογράψει για την συνταγογράφησή του. Περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια.
16: Ναι, δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω συγκεκριμένα. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την αύξηση του προϋπολογισμού στα θέματα του διαβήτη και θα μπει ακριβώς πότε, να το δώσω όταν στο Υπουργείο και να απαντήσω συγκεκριμένα.
17: Λοιπόν, εγώ θα έρθει μέσω του κυρίου Γιαννίρη, γράφω εδώ και το ακούτε κιόλας, Θεμιστοκλέους, προκειμένου το mail αυτό να σας έρθει, κύριε Θεμιστοκλέους, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σας το στείλει ο κύριος Γιαννίρης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα θέματά μας. Όπως αυτά έχουν τεθεί από τον μεγάλο, στο μεγάλο κατάλογο. Αυτά ήταν εμβολίμως, γιατί ήθελα έτσι να μην μένουν εκκρεμότητες. Τέθηκε ένα θέμα από έναν φιλοκρατή. Μας θύμισε το 5 ευρώ... του Αδόνιδος Γεωργιάδου το 14 για την όσων πολιτών πηγαίνουν στα νοσοκομεία να εξυπηρετηθούν, και μάλιστα τότε που είχαμε τα μεγάλα, την προσπάθεια να κλείσουμε τα ελλείμματά μας, τότε που γινόταν η μεγάλη ιστορία ότι δεν υπάρχουν τα πρώτες ύλες στο νοσοκομείο, ότι δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, δεν έχουμε σεντόνια κτλ. Αυτά τα 5 ευρώ καταργήθηκαν από την μεγάλη λαοπρόβλητη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και έγιναν 6% εισφορά μέσω συνταξιούχων από τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, που ήταν και αυτός λαοπρόβλητος, προερχόμενος από το Πασόκ, που αγαπούσε και αυτός το λαό. Θέλω να πω ότι αυτός ο λαϊκισμός δεν μας βοηθάει, έτσι δεν είναι?
16: Ναι, πάω στο 5 ευρώ δεν συμφωνώ ούτε εγώ προσωπικά. Διαφορετικές οι συνθήκες, ναι, τότε που εφαρμόστηκε, ούτε σαν οικονομικό μέτρο είναι κάτι το οποίο αποδίδει. Μπαίνει κυρίως για άλλους λόγους να τεθεί ένας φραγμός. Δεν θεωρώ ότι ο φραγμός αυτός θα έπρεπε να μπει ή χρειάζεται ειδικά τώρα να μπει σε αυτό. Περνάμε σε μια διαφορετική φάση του συστήματος υγείας. Ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται να μελετηθεί η συμμετοχή των ασθενών, αλλά 5 ευρώ στην εξέταση στα νοσοκομεία.
17: Στην Κύπρο έχετε όμως. Στην Κύπρο έχουν.
16: Όχι, στην Κύπρο δεν έχουν στα επίγοντα. Έχουν 6 ευρώ στην επίσκεψη στον
17: ιδιό. Στο πρώτο βοηθειών, μου λέει ο κύριος Ανδρειάς.
16: Όχι.
17: Και μάλιστα 10 ευρώ. Ότι το αντίστοιχο τέλος για επίσκεψη στα τμήματα πρώτων βοηθειών είναι 10 ευρώ.
16: Όχι. Όχι.
17: Και για μη δικαιούχους του ΓΕΣΥ, αλλοδαπούς κλπ. Έρχεται στα 100 ευρώ.
16: Όχι, στην Κύπρο έχει συμμετοχή 6 ευρώ στον προσωπικό γιατρό ή στο γιατρό του ειδικού κάθε φορά που θα πάνε. Στα θέματα της εφημερίας σας απαντάω, είναι διαφορετικές φιλοσοφίες στο σύστημα, δεν είναι μέτρο καταρχήν που θα φέρει πάρα πολλούς πόρους, μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους, έτσι ώστε να έρθει ένας εξυγχρονισμός του συστήματος και της ροής.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, είχα σήμερα ραντεβού στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, προγραμματισμένο ραντεβού στον οτορινολαριγκολόγο στις 12:30, εδώ και 2 μήνες. Καθώς περιμένουμε στη σειρά, εμφανίζεται ένας κύριος, σε εισαγωγικά αυτό, τον κύριος, και απαιτεί να εξεταστεί πρώτος. Πολύ ευγενικά η γιατρός τον ενημερώνει ότι δεν είναι στη λίστα των ραντεβού και θα πρέπει να περιμένει. Έχουν προτεραιότητα τα προγραμματισμένα ραντεβού. Ο κύριος αυτός επιμένει, η γιατρός τον ενημερώνει ξανά και ξανά ότι πρέπει να είναι στην αναμονή. Μετά από λίγο επιστρέφει ο ίδιος και μπαίνει μπροστά από όλους μας και να εξεταστεί. Η νοσηλεύτρια μας ενημερώνει ότι ξαφνικά είναι εντολή γιατρού. Ποιος είναι αυτός ο γιατρός που παρακάμπτει την ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Απευθύνθηκα στον κύριο Δημήτρη Σκανδάλη, αναπληρωτή διευθυντή του ΠΑΓΝΗ, και φυσικά η αντιμετώπιση ήταν αδιαφορία. Παρακαλώ, όπως με ρυμνήσει η αρμόδια υπηρεσία για το τέλος αυτού του πελατειακού κράτους, γράφει η κυρία Μαρία Κύρκου.
16: Καλή, φαντάζεστε τη δυσκολία που των ερωτήσεων που μου κάνει, γιατί είναι, ναι, πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ας απαντάω. Ναι. Και ορθώς το λέει, καταρχήν και ορθώς κινήθηκε. Τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται να γίνει καταγγελία. Να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός που το ΕΣΥ εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση. Είναι 100.000 περίπου, από 85 μέχρι 105.000 σε καθημερινή βάση. Και μια επιχείρηση να έχεις, κάποιου τέτοιου είδους περιστατικά θα γίνονται. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ όμως? Το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε ψηφιακά πλέον όλα τα ραντεβού. Το αναφέρει και ο ίδιος στο mail του και μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος τον παραβίασε. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ο ακροατής που σας στέλνει, η κυρία που στέλνει το μήνυμα, ξέρει ποια είναι η σειρά. Είναι ανεκτημένη η σειρά. Με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων στα νοσοκομεία και μπορεί να κάνει αυτή την καταγγελία. Προηγουμένως το σύστημα ήταν όποιος και να έβλεπε δεν μπορούσε καν να το παρακολουθήσει. Λαθασμένα έγινε, προφανώς θα ακολουθεί διαδικασίες και τους βρίσκουμε αυτά και μαζεύεται αυτό. Δηλαδή, όσο περισσότερο οι πολίτες αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά, όπως το λέω, υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός της καθημερινής λειτουργίας του ΕΣΥ. Είναι 100.000. Πολίτες, ασθενείς που έρχονται σε επαφή, τακτικά, εξωτερικά ιατρία, νοσηλείες, χειρουργία. Κάπου φυσικά θα υπάρχουν παρασπονδίες. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλες οι οποίες γίνονται είτε από αμέλεια είτε εσκεμμένα. Καλώς θα αναφέρουν οι πολίτες και με αυτό βοηθάνε να διορθωνόμαστε.
17: Δεύτερη, είπε, προκήρυξη γιατρών, προκήρυξη Αυγούστου 2025. Ρωτήστε παρακαλώ, και αυτά που ευθυνόταν στον κύριο Γεωργιάδη, πότε θα γίνουν οι προσλήψεις γιατρών σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη. Περιμένουν γιατροί του εξωτερικού τα αποτελέσματα. Γιατί δεν γίνονται οι προσλήψεις των γιατρών μέσω ΑΣΕΠ και αντίθενται σε κάποια επιτροπή? Δύο ερωτήσεις εδώ.
16: Οι ερωτήσεις των γιατρών γίνεται με επιτροπή με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει γίνει. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έχει μια συνέντευξη στο τέλος, αλλά ο τρόπος της βαθμολόγησης των γιατρών, και μπορώ να σας πω ότι αυτό έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην λέμε, υπήρχε μια σωστή βαθμολόγηση των γιατρών, υπήρχαν μικρές αλλαγές που έχει γίνει και η επιτροπή είναι γιατροί, είναι αρκετά καλύτερο και είναι και πολύ πιο γρήγορο. Αυτή τη στιγμή μια τέτοιου είδους επιτροπή, έχουμε αλλάξει όλες τις νομοθεσίες, σε μια επίγουσα κρίση μπορεί να έχουμε από τη μέρα της προκήρυξης σε 2 μήνες γιατρό στο νοσοκομείο, συνήθως το χρονικό διάστημα είναι 4 με 6 μήνες. Δεν θεωρώ ότι έχει, δεν ξέρω πόσο παλιό είναι το μήνυμα, από τον Αύγουστο του 2025, ίσως έχει μείνει κάποια, αν ισχύει, έχει μείνει κάποια κρίση σε φάση διαδικασίας εστάσεων, υπήρξε παρέτηση κάποιου μέλους της επιτροπής. Οι κρίσεις ολοκληρώνονται με ένα μέσο όρο τους 6 μήνες.
17: Είναι της περασμένης Πέμπτης το μήνυμα αυτό.
16: Να το δω, Αύγουστο του 25 δεν υπήρχε προκήρυξη. Να δούμε, λοιπόν, συγκεκριμένα. Υπάρχει τώρα μια μεγάλη προκήρυξη τώρα.
17: Θα έχετε και αυτό το μήνυμα δικό σας. Θα το πάρετε. Μισό λεπτό. Το διεκπεραιώνω τώρα για να είναι σαφές στο ακροατήριο ότι φεύγει το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, για να τακτοποιούνται ένα τα θέματα εδώ, όπως τα θέτει, και θα κάνουμε και διάλειμμα. Λοιπόν, και αυτό δικό σας. Ρωτήστε παρακαλώ τον Υπουργό γιατί τα διαγνωστικά κέντρα δεν παίρνουν την αμοιβή του ΕΟΠΗΣ στις εξετάσεις κυταρολογικές όρων και αναγκαζόμαστε να τις πληρώνουμε από την τσέπη μας 60 ευρώ η τριπλή εξέταση.
16: Είναι υποχρεωμένα να τα λαμβάνει. Όπου έχει συμβεί θα πρέπει να αναφερθεί, ναι. Καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ.
17: Πού πρέπει να τα αναφέρει?
16: Και στον ΕΟΠΗ. Υπάρχει στον ΕΟΠΗ, υπάρχει email το οποίο μπορεί οι πολίτες να αναφέρουν συμβάντα και τέτοιου είδους περιστατικά, να το αναφέρει.
17: Ναι. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί όταν συνταγογραφούν ακτινογραφίες δεν αφορά η συνταγογράφηση τις ψηφιακές ακτινογραφίες. Πλέον η πλειοψηφία των διαγνωστικών κάνουν μόνο ψηφιακές, με αποτέλεσμα να μην δέχονται τα παραπεμπτικά για τις απλές και αναγκαστικά δεν κάνουμε χρήση των παραπεμπτικών και τις πληρώνουμε από την τσέπη μας. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, το άλλο είναι οπτικά. Γι' αυτό τι λέτε?
16: Όχι, πλέον τα περισσότερα έχουν ψηφιακούς και καλύπτονται. Πάλι, αν όπου έχει μπει, θα πρέπει να το αναφέρουν.
17: Από τον ΕΟΠΗ. Καλύπτει και τις ψηφιακές. Ναι. Αναφορικώς με τα οπτικά, μήπως θα έπρεπε να γίνει διαβάθμιση? Δεν μπορεί η αποζημίωση να είναι 100 ευρώ για απλά γυαλιά και 100 ευρώ για τα πολυαισθητικά που στοιχίζουν 700 ευρώ.
16: Ναι, είναι θέμα προϋπολογισμού. Φαντάζεστε ότι αν αυξήσουμε το ποσό στα γυαλιά θα πρέπει να μειωθεί από κάπου αλλού, έτσι, και μπαίνουν εκεί, μπαίνουν προτεραιότητες. Αν με ρωτάτε, έχει μια κάλυψη γυαλιών ανά 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 100 ευρώ, είναι βοηθητικό στο συνολικό ποσό. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ έχει να καλύψει από τα εξαιρετικά πολύ ακριβά φάρμακα τα ογκολογικά μέχρι και τα οπτικά, εκεί είναι θέμα προτεραιότητα.
17: Ναι. Με τα χρήματα νοσοκομείων προς προμηθευτές, Τι λέτε, κύριε Θεμητσοκρέτου, είναι δικό σας θέμα ή του Υπουργού αυτό?
16: Είναι και των δυο μας θέμα. Ναι. Του Υπουργού είναι όλα τα θέματα. Εξαιρετική ερώτηση. Αν με επιτρέψετε εδώ 30 δευτερόλεπτα.
17: Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα και για να έχετε χρόνο. Για να έχετε χρόνο.
18: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
21: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
23: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
26: Online.
25: Ναι.
26: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
25: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
26: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
25: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
27: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
17: Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέου, χρέη προς τους ιδιώτες προμηθευτές.
16: Οικονομικά των νοσοκομείων, να το βάλω σε αυτόν τον τίτλο και τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Πρώτη αλλαγή. Τα νοσοκομεία έχουν ισολογισμούς. Πόσες φορές μιλήσαμε εδώ πέρα για τα οικονομικά των νοσοκομείων. Δεύτερη αλλαγή. Προϋπολογισμούς τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Τρίτη μεγάλη αλλαγή, ότι τα χρήματα τα οποία είχαν προϋπολογιστεί, με αυτά δουλεύουν τα νοσοκομεία και δεν φτάνουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και να ζητάνε τα νοσοκομεία και κατ' επέκταση του Υπουργείου Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή. Δανείζεται η χώρα και μπαίνουμε στα μνημόνια. Έτσι, θυμάστε, ένα μεγάλο μέρος του χρέους οφείλονταν στα χρέη των νοσοκομείων. Τα θέματα, τα ληξιπρόθεσμα και το πώς θα σταματήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ψηφιοποιήσει το σύστημα. Τα φάρμακα έχουν ήδη περάσει στην ΕΚΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή όποιος παραγγέλνει.
17: Τι είναι αυτό?
0: Η ΕΚΑΠΗ είναι η Εθνική Κεντρική Αρχή, και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Όλα τα νοσοκομεία πλέον παραγγέλουν και βλέπει το κεντρικό σύστημα πώς έγινε, και αυτό θα μπορέσουμε μέσα στους επόμενους δύο μήνες να γίνεται αυτόματος υπολογισμός του CLOPAC, έτσι ώστε να μην, χρησιμοποιώ τεχνικούς όρους, να μην παρατηρείται καθυστέρηση. Και τα νοσοκομεία που έχουμε μειώσει τα λήξη πρόθεσμα, έχει γίνει ψηφιοποίηση του Μητρώου, ψηφιοποίηση των προμηθευτών, και θα προχωρήσουμε σε δυναμικά συστήματα αγορών. Εκεί θα είναι η λύση του προβλήματος μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Άρα, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική δημοπρασία, και μάλιστα θα είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς του δημοσίου που θα το κάνουμε αυτό, θα μπορεί να πληρώνεται εντός των 30 ημερών. Είναι ένας οδικός χάρτης. Έχουμε στα μέσα του δρόμου, με πολύ συγκεκριμένη βελτίωση μέχρι τώρα, και χρειάζεται και άλλο που θα φτάσουμε μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες.
17: Γιατί για όλα τα προϊόντα του AOP το CLOPAC είναι στους παρόχους εκτός από τα προϊόντα του ζαχάρου, έτσι η επιβάρεση του CLOPAC στους εισαγωγείς υπολογίζεται σε τιμή χρέωσης λιανικής από τον AOP, ενώ οι εισαγωγείς το διαθέτουν σε τιμή χοντρικής.
0: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση. Να μην μπούμε, είναι αυτό που έχει σχέση με προηγουμένως, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το σάχαρο σε όλο τον
17: AOP. Αδικούνται δηλαδή αυτοί τώρα?
0: Όχι, δεν αδικούνται. Είναι ο υπολογισμός, και σε άλλες κατηγορίες γίνεται έτσι ο υπολογισμός.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πλέον γνωστό ότι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, εννοεί σε χειρουργείο, είναι ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Μπορεί να μας πει τώρα υφυπουργός πώς μπορεί ο ασθενής να κάνει αυτή την επέμβαση και σε ποια δημόσια νοσοκομεία?
0: Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μεταξάς, και μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα μπορεί στο Λαϊκό, γιατί έχουν παραγγελθεί τα μηχανήματα είτε από εμάς με ευρωπαϊκούς ή δημόσιους πόρους, είτε από δωρεές. Θα υπάρξει ρομποτικό μηχάνημα στο Λαϊκό, θα υπάρξει στο Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη, και θα υπάρξει και σε άλλα τρία δημόσια νοσοκομεία που θα μπορούν οι πολίτες.
17: Άρα η ρομποτική ιατρική, μάλλον.
0: Μπαίνει και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
17: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταμώνει τη ρομποτική ιατρική, όχι μόνο όπως είναι τώρα στην ιδιωτικά νοσοκομεία.
0: Σωστά. Έχει γίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρξουν από 5 έως 7. Κάποιοι έχουν ολοκληρωθεί διαγωνισμοί και θα παραδοθούν στο νοσοκομείο.
17: Αλλά στο Μεταξά, στον Πειραιά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη μηχανή.
17: Γίνεται ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Αιγινήτιο δεν παρέχονται φάρμακα στους ασθενείς με την αιτιολογία ότι άλλαξαν λογισμικό. Μπορεί να είναι μια ειδική τώρα.
0: Ειδική δεν ισχύει. Δεν υπάρχει ασθενής τον οποίο να μην λαμβάνει το φάρμακο στη χώρα.
17: Μάλιστα. Λοιπόν. Όποιος ξένος έχει χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ, για να κλείσω με αυτό το μήνυμα, δεν το πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει τόσο καλό σύστημα υγείας. Αν υπάρχει κάποια ένσταση αφορά στο κτηριακό, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς και για διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό είναι να κάνει κάτι, να αυξηθούν τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιδίως στις αργίες.
0: Έχει γίνει επισήμανση, οι διανυκτερεύσεις βγαίνουν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους κατατόπους φαρμακευτικούς συλλόγους να αυξήσουν τις εφημερίες.
17: Ναι. Μόνο ένα, και με αυτό κλείνουμε, μόνο ένα οδοντιατρικό τμήμα για αμαία για όλη την Ελλάδα στο Ασκληπείο Βούλας, με αποτέλεσμα να περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Περιμένουν για καθαρισμό δοντιών από το φθινόπωρο να μας παραπέμψουν.
0: Υπάρχει και στην Νίκαια και στο Αγία Σοφία, υπάρχουν που μπορούν να γίνουν τέτοια
17: για παιδιά. Σύστημα να...
0: Έχει όμως, για να το πω, για να είμαι δίκαιος, έχει ένα δίκαιο, χρειάζεται ενίσχυση, και γι' αυτό στις τελευταίες προκηρύξεις έχουμε και οδοντίατρους στα νοσοκομεία για να καλύψουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις δομές.
17: Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα έρθουν καινούργια μηνύματα έτσι και αλλιώς. Έχετε πάρει κάποια για να απαντήσετε απευθείας στους καταγγέλλοντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
17: Υφυπουργός Υγείας ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέου και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλό τρέξιμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
17: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30%. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
28: Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας

0: 3. Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
9: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
8: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: 103,3.
1: Καλημέρα στους αγαπητούς φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε κοντά σας από το Bella FM 103,3. Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας, αλλά και από τα κινητά σας και τα tablet και τις Android TV τηλεοράσεις μέσω της εφαρμογής Bella FM 103,3, την οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από τα αντίστοιχα App Store των εταιριών. Και εκτός από το ζωντανό, να μπορείτε να δείτε και το πρόγραμμα του σταθμού για όλη την ημέρα και να επικοινωνείτε μαζί μας στο στούντιο, είτε μέσω μηνύματος από την εφαρμογή, είτε τηλεφωνικά στο 2382 029 333.
2: Ακούγομαι
1: loud and clear, που λέμε.
2: Και εγώ λέω, τι, με έβαλες σίγαση και δεν μπορούσα να μιλήσω. Κάτι έκανες στο δουλειό.
1: Έπρεπε να πω δύο λέξεις
2: και με έκοψες
1: χωρίς να με διακόπτεις.
2: Μάλιστα. Να μην πούμε ότι είναι η 168η ημέρα του έτους.
1: Τις μέτρησες μία-μία ή το λες έτσι από μνήμης?
2: Επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω, μετρούσα. Μέχρι τώρα μετρούσα. Η Ανατολή Ηλίου έγινε στις 6, η Δύση θα γίνει στις 20:51. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Γι' αυτό βρέχει.
1: Γι' αυτό βρέχει, γιατί σκάσαμε από τις ζεστώσεις μέρες, λίγη δροσιά σήμερα και από αύριο πάλι προς τα πάνω τραβά το θερμόμετρο.
2: Α, είναι και η εθνική εορτή της Ισλανδίας. Σας ενδιαφέρει για την κήρυξη, λέει, της ανεξαρτησίας από τη Δανία το 1944.
1: Μασάλλα. Δηλαδή και δρόσησε και μπορούμε να πούμε ότι κάνει λίγο κρύο στην Ισλανδία, έτσι.
2: Ισλανδία.
1: Είναι αυτές οι χώρες που μπέρδευε ο πρόεδρος Τραμπ, που λένε, έτσι.
2: Μόνο αυτές μπέρδευε.
1: Και άλλες έχει μπερδέψει. Γενικά τα έχει λίγο χαμένα. Αν πεις τώρα, ένας παππούς 80 χρονών, του εμπιστευτήκανε τα κλειδιά για τα πυρηνικά.
2: Είναι και λογικό, έτσι.
1: Όλοι οι παππούδες δεν έχουν χαζέψει. Αλλά ο συγκεκριμένος μάλλον δεν ήταν ποτέ πιο έξυπνος, για να πω την αλήθεια, ούτε νεότερος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης καζίνο στον κόσμο, ο οποίος φαλήρισε το καζίνο, έτσι, πτώχευσε καζίνο.
2: Αυτό είναι επιτυχία.
1: Άμεσα καλός επιχειρηματίας. 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στα Γιάννητσα, 2 λιγότερο στην Έδεσσα.
2: Στην Αλμοπία.
1: Και στην Αλμοπία περίπου τόσο, και δεν θα τριανταρίσει σήμερα, μέχρι 28.
2: Ας δροσιστούμε και λίγο.
1: Ελαφρά ψυχάλα στα Γιάννητσα. Θα είναι ίσως λίγο καλύτερες σήμερα οι συνθήκες. Από αύριο πάλι τριαντάρια.

0: Μπορώ να μιλήσω εδώ, δεν μπορώ.
1: Βιάζεσαι?
0: Όχι, να ρωτήσω πρώτα γιατί είναι εκπομπή.
1: Να πω κάτι
0: είναι...
1: και μετά να μιλήσεις εσύ. Να σε προλάβω.
0: Κάνεις... Γιατί να με προλάβεις?
1: Όχι.
0: Εντάξει, πες.
1: Όχι, όχι, θα το πεις εσύ. Τώρα είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα στον αέρα? Δηλαδή λίγο να σεβόμαστε τα μικρόφωνα πίσω από τα οποία καθόμαστε. Απέναντί μου ο Ηρακλής ο Κωσκινόπουλος.
0: Και ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης. Με έκοψε στην αρχή, δεν και... μίλησα τόση ώρα.
1: Θα σε κόβω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι κάτι. Έχω ξυπνήσει πολύ ευδιάθετος, παρόλη τη μουντή ημέρα.
0: Είδα χαρούμενο, διάβασε εκεί τα του Δήμου Πέλλας και χαμογελούσες. Πρώτη φορά σε βλέπω. Λάμπεις.
1: Μα δεν είναι για να στεναχωριόμαστε. Τώρα κλείνουμε τα κινητά στο γύρισμα, ρε παιδιά.
0: Έχουμε πολύ. Αχ, να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Κώστα. Μας παίρνει τηλέφωνο στον Κώστα όταν είμαστε στον αέρα. Σε παρακαλώ να μην παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Σοβαρότης μηδέν, έτσι.
0: Εκτός αν θέλεις να έχεις κάποιο πρόβλημα, σε βγάλουμε στον αέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τον Κώστα. Να μας ακούς τη διαδρομή, σε παρακαλώ, για να μας πεις τα προβλήματα των δρόμων από Θεσσαλονίκη προς Πέλλα.
2: Δεν βρέχει περιφερειακό.
0: Για δώσε μας ένα report από το... Να σε περάσω, μήπως στον αέρα δεν μπορώ τώρα. Πες τα μας λίγο.
1: Τώρα, αν ήταν και λίγο πιο ειδικός ο φίλος μου ο Ηρακλής, θα έβαζε ανοιχτή ακρόαση να ακούμε όλοι, όχι να ακούει μόνο αυτός.
0: Θέλω να τα ακούω μόνος μου. Ναι, ακούγεσαι.

0: Υπομονή λοιπόν. Υπομονή θα κάνουμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και θα τα πούμε για από κοντά κάποια στιγμή, θα είσαι στο στούντιο με άλλη δίωση.
1: Ναι.
2: Να συνεχίσουμε όμως.
0: Γιατί να συνεχίσεις.
2: Γιατί να μην συνεχίσεις.
3: Γιατί τα έχεις κάνει ρόιντ μου φαίνεται. Δεν είχα πει θα μιλήσω εγώ σήμερα. Όχι σήμερα, τώρα.
2: Να μην μιλήσω καθόλου.
3: Λοιπόν, θα πω μία κουβέντα μόνο.
2: Τι μία, έχεις πει 10 και δεν
3: μία
2: έχω πει
3: κουβέντα μόνο.
2: Τέλος πάντων.
3: Στο Δήμο Πέλλας
2: έχουμε
3: ξανά αντιδήμαρχο τουρισμού και πολιτισμού.
2: Έχει γίνει τόσο
3: φασαρία. Εφροσύνη Μερμετσάκη δεν είναι πλέον τεταλμένη σύμβουλος, αλλά είναι αντιδήμαρχος. Χωρίς προφανώς αμοιβή γι' αυτό. Θα φροντίζει για τον τουρισμό και τον πολιτισμό στα όρια του Δήμου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τις έχουν εκχωρηθεί από τον Δήμαρχο. Είναι θετική η εξέλιξη. Θα σε αφήσω να τη σχολιάσεις, αφού πω ότι να μην ξεχνάμε ότι για ένα χρονικό διάστημα δεν υπήρχε αντιδημαρχία πολιτισμού.
2: Να σχολιάσω. Να αναφέρω ότι είχαν γίνει πάρα πολλά δημοσιεύματα και όλοι απορούσαν για ποιο λόγο είχε καταργηθεί αντιδημαρχία τουρισμού πολιτισμού όταν είσαι στο Δήμο Πέλλας με τόση ιστορία.
3: Με τέτοιο brand.
2: Ναι, με τέτοιο όνομα.
3: Και η αντιδημαρχία τουρισμού είχε καταργηθεί. Και
2: αυτό είπα. Τουρισμού και πολιτισμού.
3: Ήταν ένα διάστημα, είχαν γίνει δύο διαφορετικές, έτσι. Ήταν ο κύριος Φλίκας αντιδήμαρχος τουρισμού και η κυρία Μερεμετσάκη αντιδήμαρχος
2: τώρα
3: τουρισμού,
2: πολιτισμού,
3: συγγνώμη. Ενοποιήθηκαν σε δύο.
2: Σε μία.
3: Συγγνώμη, ενοποιήθηκαν οι δύο αρμοδιότητες σε μία αντιδήμαρχη.
2: Τη χαρά που έχεις για αυτό που έγινε, δεν μπερδεύεις τον λόγο.
3: Θυμάσαι, ανέφερες τα δημοσιεύματα, αλλά να θυμίσω ότι υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.
2: Φυσικά, τα δημοσιεύματα, γι' αυτό το αναφέρω.
3: Με αντιδημοσιεύματα, με ανταπαντήσεις.
2: Όσοι καταργήθηκαν, έγιναν.
3: Όσοι διαφώνησαν με την κατάργηση και την ανάθεση σε εντεταλμένους συμβούλους των αρμοδιοτήτων αυτών κατηγορήθηκαν περίπου ως προδότες ή ως μονικοί. Δεν θα πω τώρα ένα για ποιους χτυπάει η καμπάνα ή ποιος τα είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μια εξήγηση για το λόγο που επανήλθε ή μια εξήγηση για το λόγο που καταργήθηκε θα ήταν σκόπιμη και χρήσιμη για να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας. Δεν μπορεί να καταργούμε και να ενοποιούμε και να επαναφέρουμε.
2: Ορθώς επαναφέραν όμως το.
3: Προφανώς.
2: Πρέπει να τα λέμε τα θετικά.
3: Προφανώς.

0: Πάντως, πέρα από το μπλάκα ή πέρα τα καυστικά σχόλια, είναι δεδομένο ότι η επαναφορά της αντιδημαρχίας πολιτισμού και τουρισμού μόνο θετικά μπορεί να δώσει στον τόπο, καθότι είναι όχι μόνο ευκταίο το να υπάρχουν άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή μας, αλλά και αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι βρισκόμαστε σε περιοχή με έντονη αγροτική δραστηριότητα, αλλά η εξωστρέφεια είναι κάτι που πρέπει να το κυνηγήσουμε και εμείς ως πολίτες και η Δημοτική Αρχή ως θεσμός, γιατί διαφορετικά θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε απομονωμένοι μέσα στο μικρό κοσμό μας, για τον οποίο έχουν φροντίσει βέβαια οι κυβερνήσεις διαχρονικά, με την μπέλα απομονωμένη, χωρίς εξόδους προς τα βόρεια, χωρίς καθόδους.
1: Εντάξει, αυτό με προς το Εγνατία. Με το βορρά έχει γίνει Σύρια, αλλά εντάξει, για ποιο λόγο το λέμε, το ξαναλέμε. Εδώ δεν έχουμε οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκη-Έδεσα και συζητάμε τώρα την έξοδο.

0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αμφιβάλλω αν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ αυτόν τον δρόμο. Δεν είχα καμιά δουλειά να πάω προς τα εκεί ούτως ή άλλως, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, υπάρχει κάτι που παραμένει σε αυτόν τον τόπο? Προχθές είχαμε ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκίδρας, στο οποίο διαμαρτύρεται εκεί
1: για τα ΕΛΤΑ,
0: ο Δήμος, για το κλείσιμο του ταχυδρομείου.
1: Παντού έχουν κλείσει.
0: Στη Σκίδρα και σε άλλες περιοχές στο νομό, πέρα από τα μεγάλα συσσαγωγικά αστικά κέντρα, δηλαδή πέρα από την Έδεσα και τα Γιάννητσα, άντε και την Αριδαία.
1: Νομίζω και στην Αριδαία έχει κλείσει.
0: Το ταχυδρομείο δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά μπορεί και να κλείσει. Έχουμε υποκαταστήματα τραπεζών τα οποία έχουν κλείσει. Υπάρχουν άλλες δομές οι οποίες εγκαταλείπονται. Στη Σκίδρα είναι προφανώς το πρόβλημα, είναι έντονο. Πολύ έντονο. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι μένουν μόνοι τους. Δηλαδή υπάρχει ένα τελωνείο, σύνορα δεν έχει βέβαια, έτσι. Αν δεν υπάρχει και κάποια έξοδος για να φύγουν αυτά τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό το τελωνείο να μεταφερθεί από τη Σκίδρα στην Κουλούρα, όπως συζητούσα ένα διάστημα, για να φύγουν κατευθείαν στην Εγνατία. Δηλαδή, γεια σας εντελώς.
1: Αν δεν είχε τη βιομηχανική ζώνη που, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, είναι όλες οι μεγάλες βιομηχανίες, είναι οι περισσότερες στη Σκίδρα.
0: Αλλά δεν είναι βιομηχανίες, είναι περισσότερο βιοτεχνίες. Μεταπίεση.
1: Τέλος πάντων, είναι συγκεντρωμένες στην περιοχή της Σκίδρας. Θα είχε ερημώσει η Σκίδρα. Πάρε παράδειγμα την Κρία Βρύση, που έφυγε από Δήμος, έγινε συνένωση κτλ. Έχουν φύγει όλες οι υπηρεσίες, κλείνουν οι τράπεζες.
0: Κοίταξε, αν θυμάσαι καλά, όταν έγινε το σχέδιο Καλλικράτης για την ενοποίηση των περιοχών, των κοινοτήτων σε Δήμους, ο στόχος δεν ήταν το να υπάρχει αποκέντρωση, αλλά ο στόχος ήταν να μειωθούν τα έξοδα, συνενώνοντας τους μικρότερους Δήμους σε μεγαλύτερους, όπως το ίδιο που έγινε και με τα νοσοκομεία, τα οποία ενοποιήθηκαν, ας πούμε, σαν δομές. Ακούγομαι?
1: Ακούγεσαι, πώς δεν ακούγεσαι?
0: Τώρα ακούγεσαι, καλύτερα.
1: Είναι εντάξει, απλώς έπεσε ο τόνος σου λίγο, κατέβασες τα ντεσιμπέλ, γιατί είπες αυτά που ήθελες με ένταση για το Δήμο Πέλλας, μετά έπεσες λίγο, χαμήλωσες τον
0: καμία
1: τόνο.
0: Καμία ένταση δεν υπάρχει για το Δήμο Πέλλας, για κανένα Δήμο.
1: Δεν είπα ότι υπήρχε ένταση, αλλά τα έλεγες με πιο...
0: Τώρα κοίταξε, επειδή σε βλέπω ότι ξύνεσαι λίγο στην κλίτσα του τσοπάνη, θες να το πω ανοιχτά? Εγώ δεν χαϊδεύω κανένα αυτιά. Εσύ τώρα, άμα επειδή είναι φίλος ο Δήμαρχος, θες να λέμε καλά λόγια μόνο, δεν γίνεται.
1: Μα όλοι είναι φίλοι μας, Θόδωρε. Δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Κατάλαβε.
0: Είπα φίλοι σου, όχι φίλοι μου και όχι φίλοι μας. Το προσωποποίησε. Δηλαδή, επειδή έχεις προσωπικές σχέσεις με κάποιον, πρέπει να καλά να λέμε για αυτόν καλά λόγια. Πούζια.
1: Τα θετικά δεν πρέπει να τα λέμε.
0: Πες τα.
1: Τα είπες εσύ.

0: ακούσουμε λίγη μουσική, Θόδωρε, να... και να ετοιμάσουμε λίγο ένα μουσικό, ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο.
1: Προφανώς πρέπει να βάλουμε λίγο μεζίνη στις γεννήτριες. Πετρέλαιο, τι μπαίνουμε σε αυτά. Ρεύμα.
0: Καλή διαδρομή σε όλες όσους βρίσκονται. Έχουν επιστρέψει ή επιστρέφουν από τη δουλειά τους ή πάνε στη δουλειά και μας ακούνε.
1: Και στο φίλο μου τον Δημήτρη που είναι πάνω στο φορτηγό και κατεβαίνει η Κατερίνη. Δεν γουστάει ο καιρός για βόλτες.
0: Σήμερα ο καιρός είναι καλός, θα μπορούσα να πω, έτσι δεν είναι και...
1: Ζεστός καφές, δεν ξέρω, και τσάι.
0: Ενδεχομένως χρειαζόταν και λίγο νεράκι στα χωράφια.
1: Τα χωράφια έχουν ανάγκη από νερό, δεν έχουμε, πώς θα λένε.
0: Έχουμε, αλλά με την άνοδο του ρεύματος γλιτώνουν κάποια χρήματα.
1: Νομίζω ότι τώρα που θα μειωθεί η βενζίνη σε κανένα δίμηνο, το υπολογίζω, γιατί χθες έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για τις παραδόσεις διμήνου, Σεπτεμβρίου δηλαδή. Επειδή αυτό δεν ακολουθεί την ανωδική πορεία, περιμένουμε να πάρουμε φθηνό πετρέλαιο και μετά να κατεβάσουμε τις τιμές στη βενζίνη, τα δηληστήρια. Όσο και να κάνουμε υπομονή το καλοκαίρι, μπορούμε να ασχοληθούμε με διάφορα άλλα θέματα και να πάμε διακοπές το Σεπτέμβριο, που θα είναι πολύ φθηνότερη βενζίνη. Θα είναι και πιο φθηνά τα ξενοδοχεία, έτσι. Βολεύει άπαντα σε αυτό.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι καλή περίοδος, καλή εποχή για... Οι θερμοκρασίες είναι πιο κατάλληλες για διακοπές. Αλλά επειδή ξεκινάει και η σχολική περίοδος, είναι δύσκολο για αυτούς που έχουν μικρά παιδιά για να,
1: ναι, για
0: αυτούς. Εμείς
1: που τα... Εμένα η κόρη μου έχει ήδη μεγαλώσει. Είναι η βολικότερη στους περίοδος. Το ξέρω τι ακούς, ρε Δημήτρη, αφού σου είπα καλημέρα.
0: Ακούει ο Δημήτρης.
1: Ακούει στον δρόμο.
0: Ένα ρεπορτάζ που περιμέναμε εκεί από την παιδική χαρά, αυτό, γι' αυτό το Δημήτρη.
1: Όχι,
0: άλλος Δημήτρης.
1: Αυτός θα μας δώσει ρεπορτάζ όταν θα πάμε σε διάλειμμα για την κατάσταση των δρόμων νοτιότερα, δηλαδή προς η Μαθία και η Πιερία. Ας κάνουμε ένα διαλυματάκι
0: σε διάλειμμα
1: και θα επανέλθουμε με ζητήματα τα οποία, πέρα από την πλάκα, είναι και λίγο σοβαρά, και θα σχολιάσουμε και τα πεπραγμένα και τα αναμενόμενα.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party. Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
8: Θεματικοί παιχνιδότοποι, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
9: 14ο Open Air Party.
8: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
17: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
16: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: 92,3.
1: Και... Ακούτε την εκπομπή.
2: Τι ακούμε?
1: Δεύτερο καφέ.
2: Πού?
1: Δεν έχεις καφέ?
2: Πού το ακούμε?
1: Α, στο ραδιόφωνο ρε φίλε.
2: Σε ποιο ραδιόφωνο ρε φίλε?
1: Στο Πέλα.
2: Πέλα FM 103,3. Από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και μέσω των εφαρμογών για κινητά και tablet, iPhone και Android και Google TV τηλεοράσεις, κατεβάζετε την εφαρμογή Πέλα FM 103,3 και μας ακούτε ζωντανά, εμάς και τους επόμενους
1: και, τους μεθεπόμενους. Και στο επόμενο διάστημα θα στέλνουμε και μηνύματα με περιστέρι.
2: Με περιστέρι.
1: Βεβαίως.
2: Που μπορείτε να μας καλείτε αν παραστεί ανάγκη να επικοινωνήσουμε στο 2382-029-333.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα, Θόδωρε, που μας έχει έρθει.
2: Ναι, και με μήνυμα προφανώς, μέσα από τις εφαρμογές.
1: Αν δεν έχουμε ανθρώπινη νοημοσύνη και ψηφίζουμε κλέφτες και ψεύτες, ας γίνει το Σύνταγμα με τεχνητή νοημοσύνη. Έχεις να πεις κάτι?
2: Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το σχολιάσουμε λόγω της επικείμενης αλλαγής του Συντάγματος.
1: Καλό είναι και οι φίλοι που μας στέλνουν μήνυμα να έχουν το μικρό τους στο όνομα.
2: Ή ένα υποκοριστικό ή κάτι, για να ξέρουμε ποιος είναι ποιος, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά λέει, μη θυμώνεις με τον Δημήτρη. Μάλλον εσύ θυμώνεις με τον Δημήτρη, όχι εγώ.
2: Δεν θυμάμαι να θυμώσω εγώ με κανένα Δημήτρη. Ο μόνος που θυμώνω είσαι εσύ.
1: Και καλό χειμώνα να έχουμε από ένα φίλο. Εντάξει, νομίζω σήμερα θα έχουμε λίγη δροσιά και είναι καλό. Από αύριο πάλι καλοκαίρι.
2: Ζέστη αφόρητη. Για διακοπές είμαστε, αλλά να δούμε πότε θα έρθει η ώρα να πάμε. Βλέπω και κάποια θέματα που τίθενται με τα σχολεία. Υπάρχει πιθανότητα κάποια σχολεία τα οποία δεν έχουν πλέον μαθητές ή είναι πάρα πολύ λίγοι να κλείσουν. Και αυτή η πιθανότητα υπάρχει και στην Πέλα. Γίνονται κάποιες επαφές.
1: Συνενώσεις...
2: Υπάρχει ο νόμος ο οποίος ορίζει ότι τα σχολεία που δεν έχουν μαθητές θα κλείσουν. Έχουν κλείσει σχολεία σε χωριά του νομού, στο πω έτσι, της περιφερειακής ενότητας Πέλας.
1: Αρκετά δημοτικά σχολεία
2: χρόνια, γίνονται κάποιες προσπάθειες από τους τοπικούς βουλευτές, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας προς το Υπουργείο Παιδείας να παραμείνουν σε δραστηριότητα τα σχολεία, παραμείνουν ενεργά. Τώρα το αν τα καταφέρουμε ή όχι θα δούμε. Νομίζω ότι η παιδεία είναι ίσως το σημαντικότερο όπλο που έχουμε για να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη και επίσης νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν παιδιά στα σχολεία, αυτό δεν αρκεί μονάχα να κρατάμε τα σχολεία ανοιχτά, αλλά θα πρέπει να δίδονται τα κίνητρα ή εν πάση περιπτώσει η δυνατότητα σε κατοίκους της περιφέρειας, είτε ακριτικές περιοχές είτε λιγότερο ακριτικές πιο κοντά στα αστικά κέντρα, να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν και να δουλέψουν και να ζήσουν. Και δεν εννοώ μονάχα τους αγρότες, οποιοδήποτε μένει σε ένα χωριό, είτε είναι ορεινό είτε είναι ακριτικό είτε όχι, γιατί και εδώ είμαστε κάμπος, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Ο κόσμος αναγκάζεται να φύγει προς τα αστικά κέντρα, να αυξάνεται ο πληθυσμός της κεντρικής πόλης κάθε δήμου, γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει οικογένεια και να μεγαλώσει τα παιδιά του σε ένα χωριό. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι, και το να κρύβουμε, να κλείνουμε τα μάτια και να μην βλέπουμε μπροστά μας δεν θα δώσει καμιά φορά λύση. Μπορούμε να λέμε ότι εγώ θα προσπαθήσω να κρατήσω το σχολείο με ένα μαθητή ή με κανένα μαθητή ανοιχτό, ή θα στείλω 5 δασκάλους για ένα μαθητή, αλλά το ότι δεν υπάρχουν παιδιά και υπάρχει ένας μαθητής, κάποιος ευθύνεται γι' αυτό και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του. Πέλα FM.

0: FM.
1: Σχετικά με αυτό που έλεγες προηγουμένως, Θόδωρε, διαβάζω μια είδηση. Δήμος της Ελλάδος δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού.
2: Φτάνουν τα 10.000 για να μεγαλώσει ένα παιδί.
1: Αυτή η πρωτοβουλία όμως αποτελεί μια δράση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναζωογόνησης της περιοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Να δω ποιος δήμος είναι. Δημοτική Αρχή Σερβίων.
2: Συγκοζάνη.
1: Ναι. Και υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Σερβίων Χριστού Ελευθερίου.
2: Εγώ...
1: Θετικό το βλέπω εγώ.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο και ότι θα έπρεπε να φροντίσουμε, μπορεί να είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί φέτος να προσελκύσει κάποιους, αλλά νομίζω ότι στη ρίζα του πρέπει να χτυπηθεί το κακό και αν δεν εξαλειφθούν οι παθογένειες που αναγκάζουν τον κόσμο να φύγει από την περιφέρεια και να καταφύγει στα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό, θα επανέλθουμε πάλι εκεί που ήμασταν τη δεκαετία του 60, που ο κόσμος θα φεύγει και θα πηγαίνει στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες για να μπορέσει να επιβιώσει. Δεν πάει για μια καλύτερη ζωή, δεν φεύγει γιατί θέλει να πηγαίνει σινεμά, αν και αυτό είναι πρόβλημα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά φεύγει γιατί δεν μπορεί να ζήσει αν παραμείνει εκεί. Και το να δώσουμε κίνητρα θα έπρεπε να είναι όχι στο βαθμό της ελεημοσύνης ή ενός, να δίνουμε χαρτζηλίκη σε κάποιον για να έρθει. Θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε ότι άπαξ και έρθει μπορεί με τα πρώτα έξοδα της μετοίκησης να τα καλύψει με αυτά τα χρήματα, αλλά θα μπορέσει στη συνέχεια
1: ενδεχομένως να έχουν προγραμματίσει,
2: να εργαστεί και να παραμείνει,
1: να έχουν μεριμνήσει για θέσεις εργασίας.
2: Μπορεί και να υπάρχουν. Πιστεύεις ότι μπορεί ένας δήμος να προσλάβει κόσμο?
1: Δεν μιλάω για το Δήμο, ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται.
2: Το λέω επειδή ήταν δημοτική πρωτοβουλία.
1: Πρόσφατα, λέει, 4 νέα ζευγάρια από διαφορετικές κοινότητες του Δήμου παρέλαβαν την οικονομική ενίσχυση σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση στήριξης από την Δημοτική Αρχή. Αλλά υλοποιείται, ας πούμε, το πρόγραμμα.
2: Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους και να επανέλθουν από το εξωτερικό. Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν σε άλλες χώρες να επιστρέψουν στην Ελλάδα και τους παρέχονται οικονομικά φορολογικά κίνητρα. Χθες είδα μια δημοσίευση στην οποία αναφερόταν ότι η Έλληνας του εξωτερικού νεαρός θέλοντας να επιστρέψει συμφώνησε με μια εταιρεία προφορικά να πιάσει δουλειά και σχετικά με την αμοιβή του. Όταν όμως τους ενημέρωσε ότι ως άνθρωπος ο οποίος επιστρέφει από το εξωτερικό δικαιούται να πληρώνει λιγότερο φόρο ή μας έσκασες επειδή δικαιούται να πληρώνει λιγότερο φόρο, η εταιρεία ζήτησε να αναπροσαρμόσει την αμοιβή του και να μοιραστούν το οικονομικό έφελος. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται ό,τι μας βολεύει, πρέπει να δούμε και λίγο το γενικότερο συμφέρον. Γενικά όμως να πω ότι όλα αυτά τα μέτρα εμένα μου φαίνονται μη μέτρα, όλα. Άκουγα νωρίτερα στο ραδιόφωνο ότι δεν μπορούμε να δώσουμε το Α ή το Β επίδομα, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις αμοιβές γιατί λεφτόνερα δεν υπάρχουν και τα χρήματα είναι επιπερασμένα.
1: Πώς γίνονται σε κάποιους άλλους?
2: Σε ποιους έχουν γίνει αυξήσεις?
1: Στους Μητροπολίτες κάπου.
2: Μητροπολίτες, πώς είναι οι Μητροπολίτες? 80% άτομα δεν είναι άλλοι, αυτοί είναι. Το αν χρειάζεται η αυξήση είναι το ζητούμενο και όχι αν είναι πολλές. Δεν το λέω από θέμα οικονομίας, είναι σκόπιμο. Εγώ μπορώ να πω ότι η μόνιμη δικαιολογία, αυτό που ακούμε κάθε φορά σε μια διαδίκηση εργαζομένων ή κοινωνικών ομάδων, η αποδός είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα και θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Όποτε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης θα υποσχεθεί περισσότερα, η κυβέρνηση θα πει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα και δεν έχει γίνει σωστή κοστολόγηση. Όταν η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, τα ίδια γινόταν και παλαιότερα επί ΣΥΡΙΖΑ ή επί ΠΑΣΟΚ ή πιο παλαιότερα επί Νέα Δημοκρατία και πιο παλαιότερα επί ΠΑΣΟΚ και πάντα, όταν η κυβέρνηση αποφασίζει να χορηγήσει κάτι, υποδεχόμαστε και εμείς και αυτοί και οι οπαδοί και οι αντίπαλοι την είδηση χαρμόσυνα, λες και έχουμε κάνει κάποιο θαύμα, ενώ όταν τις αυξήσεις αυτές τις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή οι εργαζόμενοι μέσω του συνδικαλιστικών τους οργάνων, τους αντιμετωπίζει η πλειοψηφία και των μέσων ενημέρωσης περίπου ως γραφικούς.

0: διαβάζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια περιοδία που έκανε στην Αττική, συγκεκριμένα στη Βάρη, ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά ήταν προφανές ότι η εξόρμησή του είχε προεκλογικό χαρακτήρα, κάτι που δεν αμφισβητείται έτσι κι αλλιώς. Και εκεί στην ομιλία του είπε ότι βλέπουμε ότι ο Τζάμπας 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει Τζάμπας 3 και Τζάμπα 4.
1: Αυτά θα μπορείς να μου τα εξηγήσεις, γιατί δεν τα κατάλαβα, γιατί διαβάζω μια άλλη είδηση εγώ από άλλη. Η Αφρική χωρίζεται πολύ γρήγορα στα δύο, σχηματίζεται ένας νέος ωκεανός. Αλλά συνέχισες αυτό που έλεγες να το εξηγήσεις.
0: Τι να πω, είδαμε ότι κάποιες εξαγγελίες που έκανε το Πασόκ μέσω του Προέδρου του για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 χρονών. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κύριος Τσίπρας, έκανε ρελάνς υποσχόμενος δωρεάν μετακίνηση σε όλους τους Έλληνες. Δεν αναφέρθηκε, λέει, το κόστος.
1: Δεν έβαλε ηλικιακά κριτήρια.
0: Ναι, ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, προερχόμενος από το Πασόκ, να θυμίσω, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μερικοί πιστεύουν ότι όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος εκτός από τους ίδιους, ανεξάρτητα με τα ίδια υποστήριζαν και αυτοί λίγο χρόνια νωρίτερα. Είπε ότι το κόστος αυτό μπορεί να είναι 250 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που προφανώς δεν μπορεί να το αντέξει η οικονομία μας. Εγώ νομίζω ότι είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Αν θέλουμε να αγοράζουμε πράγματα που είναι χρήσιμα σε κάποιους, αν θέλουμε να χαρίζουμε δισεκατομμύρια σε κάποιους άλλους, τότε προφανώς δεν περισσεύουν ούτε, όχι εκατομμύρια, αλλά ούτε χιλιάρικα. Πριν είπες ότι ο Δήμος θα δώσει 5.000 ή 10.000 ανά παιδί ο Δήμος Σερβίων για να προσελκύσει επισκέπτες.
1: Το βλέπω θετικό.
0: Εδώ θα μπορούσε να γίνει αυτό. Έχουν οι Δήμοι κονδύλια για να το κάνουν.
1: Συγγνώμη, ρε Θόδωρε, τώρα καθημερινά διαβάζουμε τις αναθέσεις στη Διάβια για λεφτά που παίρνονται για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τώρα, αν δεν μπορείς να δώσεις 5.000 σε μια νέα οικογένεια
0: και άμα έρθουν πολλοί και γεμίσει ο
1: χώρος και δίνεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες 110, τότε τι να, δεν μπορώ να... Δεν λέω τίποτα.
0: Οι απευθείας αναθέσεις έχουν ένα όριο 30.000 ευρώ, έτσι.
1: Όχι, δεν μιλάω ότι είναι λάθος.
0: Μπορεί να ανέβει κιόλας, έτσι.
1: Σωστά, αλλά όταν έχεις διάφορα έργα τα οποία έχουν πολλές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσεις και χρήματα εκεί που πρέπει.
0: Εντάξει, δεν αναφισβητεί κανείς. 30.000 ευρώ για 12 κάνουν 2.500. Με 2.500 μπορείς, φαντάζομαι, να πληρώσεις δύο εργαζομένους μια χαρά, αν θέλεις να τους προσλάβεις ή να τους αναθέσεις κάποια εργασία. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, έτσι είναι το σύστημα. Και αντί να ανατεθούν πολλές φορές εργασίες που είναι απαραίτητες για τους Δήμους ή για τις περιφέρειες σε ανθρώπους του Μόχθου, σε μεροκαματιάριδες, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν βέβαια και τα μέσα ενώ όχι πολιτικά μέσα, τον τρόπο να φέρουν σε πέρας αυτές τις δραστηριότητες, ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα προσλάβουν τους εργαζομένους με πολύ λιγότερα χρήματα.
1: Έχει ανακοινωθεί και νέες θέσεις εργασίας για ανέργους από την κυρία Κεραμέως, 55 συν, για άτομα με αναπηρία, 33.000 θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ. Έχει πολλά επιδοτούμενα προγράμματα.
0: Αυτά δεν μπορώ να πω ότι τα γνωρίζω ιδιαίτερα, δεν έχω ασχοληθεί. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά κινούνται στο γενικότερο κλίμα να επιδοτηθεί η εργασία, όπως έλεγε η κυβέρνηση παλαιότερα, και όχι η ανεργία. Τώρα το ποιον συμφέρει να επιδοτείται το ένα ή το άλλο είναι άλλη κουβέντα. Βλέπουμε καθημερινά τις αγγελίες εργασίας. Ζητείτε προσωπικό με πρόγραμμα ΔΥΠΑ, ζητείτε προσωπικό κάτω των 29, ζητείτε προσωπικό άνω των 18, ζητείτε προσωπικό με πρόγραμμα άνω των 30, πώς είναι κτλ. Δηλαδή γενικά οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προσλάβουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά το κόστος μισθοδοσίας, οι ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Θέλουν να τις αναλάβει το κράτος. Ένα κράτος το οποίο έχει κατά καιρούς δηλώσει ότι το κράτος δεν είναι επιχειρηματίας, χωρίς καμιά φορά να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο για το ότι έχει μπει μέσα με ευθύνη συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι κυβέρνησαν.

0: Και για να συνεχίσω στο ίδιο πλαίσιο με προηγουμένως, η προσπάθεια να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις στα προγράμματα της υπηρεσίας απασχόλησης, ο ΣΟΑΕΔ, ΝΙΝΔΙΠΑ, δεν είναι ίδιον μόνο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά πολλές φορές συμβαίνει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε δημοτικές επιχειρήσεις. Βλέπω ότι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑ Πέλλας αιτήθηκαν να τους αναγνωριστεί προϋπηρεσία, προφανώς για τριετίες ή αύξηση των αποδοχών τους, εν πάση περιπτώσει. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ αποφάσισε να μην τους αναγνωριστεί προϋπηρεσία, γιατί δεν είναι διορισμένη η συγκεκριμένη, εν πάση
1: περιπτώσει. Ήταν μέσω προγραμμάτων
0: της ΔΥΠΑ. Ήταν μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ.
1: Αυτά τα
0: επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία. Για να
1: αυτά είναι για ένα έτος, νομίζω, με ανανέωση ακόμη ένα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα δεν μίλησα για την ανανέωση της σύμβασης ή όχι, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Για το ίδιο πρόγραμμα μιλάω, έτσι.
0: Είναι τα προγράμματα 55-67 για την απασχόληση ανθρώπων οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να συμπληρώσουν τα ένσημά τους. Δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία, γιατί δεν είναι πραγματική σχέση εξαρτημένης εργασίας θεωρητικά, γιατί δεν υπάρχει, λέει, δεν γράφεται πουθενά κάπου στον νόμο ότι πρέπει ντε και καλά να τους αναγνωριστούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα πρέπει να βασιστούμε σε ένα παραθυράκι του νόμου για να μην κάνουμε αυτό που ζητάει ένας εργαζόμενος, το οποίο οι περισσότεροι θα το θεωρούσαμε λογικό. Και ψωγάζω γραφής πόσα χρήματα παίρνουν αυτοί. Δεν γνωρίζω, για να πω την αλήθεια, ακριβώς τη μισθοδοσία τους, αλλά αν είναι να πληρώνουμε 2.200 ευρώ σε κάποιον για να δουλεύει στο γραφείο, θα μπορούσαμε να δώσουμε ίσως ένα χιλιάρικο ή 100 ευρώ παραπάνω σε κάποιον ο οποίος σκάβει ένα λάκκο με το φτιάρι. Έτσι. Και δεν το λέω για να κατακρίνω κάποιον αυτόν. Είναι ένας προβληματισμός χωρίς ίχνος λαϊκισμού.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικά οι Δήμοι. Προσλαμβάνονται περισσότεροι για την καθαριότητα, για αυτό που είπες και εσύ για τις υπηρεσίες ίδρυψης, αποχέτευσης κτλ. Και ένα μεγάλο μέρος αυτών των υπαλλήλων καταλήγουν στα γραφεία.
0: Προφανώς, αν χρειάζεται να εργαστεί κάποιος κάπου, θα τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν γίνεται να προσλαμβάνεται ένας άνθρωπος, έστω και με ένα πρόγραμμα, έστω και προσωρινά, και να θεωρούμε ότι έχει λιγότερα δικαιώματα από άλλους εργαζομένους, γιατί δεν είναι μόνιμος. Το ότι αν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει σε αυτή την ηλικία να δουλεύουν είναι κάτι γενικότερο που πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν μπορούν να δουλεύουν κάπου αλλού και πρέπει να χρειαστούν προγράμματα επιδοτούμενα της υπηρεσίας απασχόλησης για να βρουν δουλειά? Γιατί θα πρέπει οι Δήμοι με αυτόν τον τρόπο να καλύπτουν το μισθοδοτικό κόστος και να μην δίδονται τα χρήματα από τη ΔΥΠΑ στον ιδιωτικό τομέα, για πέρα του ότι υπάρχουν μοριοδοτήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακριβής ή αν περιέχεται στο κομμάτι της πρόσληψης, της επιλογής, προσωπικά κριτήρια κτλ. Ακόμα και αν είναι εντελώς αμερόληπτες, λοιπόν, αυτές οι κρίσεις, εγώ θεωρώ ότι το κράτος έχει χρήματα για να προσλάβει αυτούς που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του. Και αν δεν υπάρχουν τα χρήματα, σημαίνει ότι, ή αν δεν είναι διαθέσιμα μάλλον τα χρήματα, σημαίνει ότι κάπου αλλού πηγαίνουν. Γιατί λεφτόδεντρα μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά αν δεν νομίζω ότι κάποιος βάζει στο φούρνο και 5.000, που λέγαμε παλιά.
1: 5.000, πού τα θυμήθηκες?
0: Πετσετάκια, τα θυμάσαι? Σε και λίγο μεγάλο στην ηλικία.
1: Στα λουλούδια που τα πετούσαν.
0: Αυτά πετούν στα λουλούδια. Χαρτοπετσέτες πια.
1: Άρα και
0: ούτε καν λουλούδια.
1: Και εσύ είσαι μεγάλος. Τα θυμάσαι?
0: Θυμόμαστε τις παλιές εποχές.
1: Τις καλές εποχές.
0: Τότε που άμα διψούσες, έπινες ένα ποτήρι νερό και άμα χτυπούσες, έβαζες ουίσκι στην πληγή και όχι.
1: Εκεί, αν ήθελες να ανάψει λίγο φωτιά, έριχνες το ουίσκι και το άναβες.
0: Καλό ουίσκι, όχι ό,τι να είναι.
1: Ναι, φυσικά. Σπέσια.
0: Γεια σου, Μίτσο.
1: Λοιπόν, πλησιάσαμε και στο τέλος, Θόδωρε, να χαιρετήσουμε και τον κόσμο.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Δεν ήμασταν ίσως η καλύτερη παρέα σήμερα. Εντάξει, με αυτόν τον καιρό, τι άλλο να κάνει κανείς. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο λόγω απεσιοδοξίας.
1: Όχι, καλά.
0: Μου βγήκε μια απεσιοδοξία, για να πω την αλήθεια.
1: Ξεκίνησες χαρούμενα, μετά το άλλαξες λίγο.
0: Αύριο φαντάζομαι θα είμαστε σε καλύτερη διάθεση στις 10 το πρωί μέχρι τις 11 με καλή ή κακή μουσική ανάλογα με τα γούστα του καθενός.
1: Με καλό ή κακό λόγο.
0: Ο λόγος νομίζω είναι
1: καλός, καλοπροαίρετος,
0: αντικειμενικότατος και ακόμα και ενημερωληπτικός. Ψέματα δεν πρόκειται να πούμε.
1: Συμφωνούμε και σε κάτι.
0: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Κλείστε τον κύριο. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιό.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: 93,3. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τουλάχιστον τρία πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα υπερδεξαμενόπλια μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη του Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην αναξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 34χρονη, καθώς μετά από τροχαίο ατύχημα, με τραυματισμό δικυκλιστή, εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματία. Το πρωί της επόμενης ημέρας συνελήφθη. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 της Αλγερίας με hat-trick του Μέση, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα, φτάσαμε Τετάρτη. Δημήτρη, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Στο μικρόφωνο που καθόταν πριν λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ίδιο μικρόφωνο.
1: Το τσεκάρισες, εντάξει.
0: Βεβαίως ο Δημήτρης Τούμπος. Και γιατί το λέω, γιατί θα κρίνουμε και τις δηλώσεις και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και το τι γίνεται γενικώς στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, που υπάρχει ένας έντονος διαγωνισμός μεταξύ.
1: Έγινε κάτι φοβερό που χάσαμε.
0: Έγιναν κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν γίνονται τα φοβερά. Προς το παρόν γίνονται στον τέο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω
1: τώρα, επειδή με γαργαλάς, νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση. Δεν την παρακολούθησα τώρα όλη τη συζήτηση, αλλά νομίζω υπάρχει μια κινητικότητα διευρύνσεων στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε πότε θα υλοποιηθεί.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, αναφέρεσαι στην κυρία Τσάκρη.
1: Αυτή είναι μια παλιά κουβέντα, σου θυμίζω, που
0: η
1: είχε
0: είναι
1: γίνει
0: ενεργή,
1: και λίγο κόπασε να τη βλέπω να ξαναζεσταίνεται.
0: Υποτίθεται ότι έχει κοπεί το όνομα αυτό από τα ψηφοδέλτια. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες πιθανότητες συνεργασίας διαφόρων κομμάτων της κεντροαριστεράς υπό το ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανώς και υπό την ομπρέλα του κυρίου Τσίπρα σε άλλα. Όχι σε κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει πρόσωπα, δεν θέλει κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ συζητάει για συνεργασίες ευρύτερες.
1: Ο κύριος Τσίπρα θέλει μόνο όσοι ακολουθήσουν να ακολουθήσουν με τους στενούς και ειδικούς όρους που βάζει διαρκώς.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, κακό του κεφαλιού του.
0: Οι
1: τώρα από εκεί και πέρα, πού θα φτάσουν
0: αμφίσιμη,
1: αυτοί οι όροι.
0: Αμφίσιμοι οι όροι, έτσι. Ενίοτε είναι και αμφίσιμοι.
1: Μέχρι τώρα τους βαστάει, για να δούμε.
0: Ο εξώστης, σου θυμίζω, οι παραιτήσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι.
1: Ο εξώστης ήταν λόγω βιβλίου τώρα. Τώρα έχουν ζορίσει τα πράγματα, γιατί είναι πιο πολιτικές οι κινήσεις και οι επιλογές. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχουν από μια και την εδώ, κύριο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω τώρα πώς το σχολιάσανε, θα κάνω προπόνηση. Νομίζω ότι αν αναστάτωσε λίγο γενικότερα και την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα κτλ., ήταν με την πρόταση για το εισιτήριο, το οποίο τέλος πάντων δεν είχε κανένα φοβερό κόστος. Είναι ωραία η συζήτηση. Ξεκίνησε μια συζήτηση. Μπήκαν πολύ στο χορό.
0: Άκουσε με όμως. Να σου πω εγώ γιατί το θεωρώ λαϊκισμό. Το θεωρώ λαϊκισμό, διότι.
1: Το να πάρουν δωρεάν
0: εισιτήρια την πρόταση. Όχι του Ανδρουλάκη την πρόταση. Την πρόταση κυρίως του Τσίπρα. Την θεωρώ λαϊκισμό γιατί.
1: Το διεύρυνε πολύ ο κύριος Τσίπρας.
0: Ότι εγώ θέλω να ακούω την κοινωνία κτλ. Και να μην πληρώνει κανένα εισιτήριο. Που είναι ένα ψέμα ότι δεν θα πληρώνει κανένα εισιτήριο. Θα τα πληρώνει με άλλο τρόπο, μέσω της φορολογίας. Γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να συντηρηθούν τα μέσα ενημέρωσης.
1: Τώρα, είσαι έμπειρος, μην χρησιμοποιείς αυτό το επιχείρημα που εγώ είπα από την πρώτη μέρα ότι είναι πολύ πρόχειρη η κυβέρνηση σε αυτό το επιχείρημα. Πολύ πρόχειρη. Δεν μου αρέσει να σου
0: πει.
1: Εσύ είναι δικό σου, αλλά είναι δεύτερο. Τώρα, πρώτα το είπε η κυβέρνηση. Λέω το εξής. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Υπάρχει καμία κοινωνική κίνηση που κάνει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Κίνηση είναι.
1: Κοινωνική κίνηση είναι, βεβαίως.
0: Ο εκατομμυριούχος, ο δημοτικός να θέλει να πάρει το μετρό, να πάει στο αεροδρόμιο και να πληρώνει.
1: Είπα εγώ για εκατομμυριούχο. Είπα για τους νέους.
0: Εγώ λέω για τον Τσίπρα.

0: υπάρξει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, το λέω και για τον κύριο Ανδρουλάκη, λοιπόν, για να μην παρεξηγούμε από κανέναν, νομίζω ότι αυτές οι αστοχίες δεν βοηθάνε όσους είναι πιο προσεκτικοί, ακροατές, ψηφοφόροι, τι να πω τώρα, ανησυχούντες πολίτες, προβληματισμένοι. Νομίζω αφήνουν πάντα μια πιο πικρή γεύση όταν βλέπουν κάποιες πολύ πρόχειρα παρουσιασμένες θέσεις. Πρόχειρα, λέω, για να μην πω άλλη κουβέντα.
1: Εγώ να σου πω απλώς, επειδή το έχω ξαναπεί και εδώ, ότι ο κύριος Τσίπρας κύριος και δευτερευόντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεπατικώσει την καμπάνια του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Την έχει εντελώς ξεπατικώσει. Και αφορά και τα μέσα ενημέρωσης και το πρόγραμμα για τη στέγαση και τη φορολόγηση με 2% για τους πιο πλούσιους. Κυρίως τη λογική των συγκεντρώσεών τους, που είναι δήθεν ότι πάει για να ακούσει τον κόσμο να του μιλάει και να λέει τις απόψεις του. Ήταν το περίφημο unmute των συγκεντρώσεων του κυρίου Μαμντάνη, το οποίο έγινε viral στην Νέα Υόρκη και τελικά τον οδήγησε στην Δημαρχία. Ο κύριος Τσίπρας πήρε αυτό το μοντέλο ή οι διαφημιστές του και προσπαθεί να το εφαρμόσει στην Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, ανεπιτυχώς, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα βάρος το οποίο αφορά κυρίως τη διακυβέρνησή του και τον τρόπο που άσκησε ο ίδιος τη διοίκηση. Όμως, πριν σχολιάσουμε τον κύριο
0: Τσίπρα, πρέπει να σου πω κάτι τώρα.
1: Θα μου τα πεις να σου πω κάτι στο δεύτερο μέρος, που θα έχουμε και εκπρόσωπο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον του παλαιού κόμματος του κύριου Τσίπρα και του νυν ΣΥΡΙΖΑ. Και θεσμικό.
0: Το πες καλύτερα τώρα.
1: Γιατί μπερδεύομαι κιόλας με τις
0: είναι διαρκής ανακατατάξεις, είναι διαρκής.
1: Θα έχουμε τον είπα με διορθώνει ένας ακροατής, είπα μέσα ενημέρωσης, είναι μέσα μεταφοράς, εντάξει, ζητάω συγγνώμη. Ήταν εν τη ρήμη του λόγου.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, lapsus linguae, λοιπόν.
1: Απλά θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Χρυσόστομο το Χρύσανθο Τσουρούλη. Ο Χρύσανθος Τσουρούλης είναι δημοσιογράφος και διευθυντής του ΣΥΓΜΑ, του τηλεοπτικού σταθμού στην Κύπρο. Εκεί έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο κρατικής διαφθοράς. Τι είναι αυτό το σκάνδαλο κρατικής διαφθοράς, Δημήτρη? Βγήκε ένα βιβλίο ενός πρώην συνεργάτη του και του πρώην προέδρου του δημοσιογράφου του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, και περιγράφει ένα σύστημα χρηματισμών επιρροής στην δικαιοσύνη, κρατικών αξιωματούχων που χρηματίζονταν κλπ. Και αφορά άμεσα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θα είχε μεγαλύτερο βάρος αν δεν παρενέβαινε η εισαγγελία της Κύπρου.
0: Το βασικό είναι ότι βγήκε το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο εμπλέκει και τον τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας
1: για πολλά
0: και κορυφαία πρόσωπα της δικαιοσύνης.
1: Βεβαίως.
0: Τον τέως γενικό εισαγγελέα, ας πούμε, κλπ.
1: Θα μας τα εξηγήσει ο Χρύσανθος ο Τσουρούλης, που είναι στην γραμμή. Καλημέρα, Χρύσανθε.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημερίζουμε.
1: Τι γίνεται με αυτό?
2: Στον απόϊχο, λοιπόν, αυτού του πορίσματος, κόλαφος θα με επιτρέψετε να αποξύπνησε Κύπρος. Ένα πόρισμα που στην ολότητα του δεν δόθηκε. Δημοσιοποιήθηκαν όμως περίπου 70 σελίδες. Τα κυριότερα σημεία με τις κατηγορίες αποδίδονται στους πρωταγωνιστές του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη, «Κράτος Μαφία». Σωστό είναι αυτό που αναφέρατε, ότι πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει ο τέος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος σημειώνω πως από χθες με γραπτή του δήλωση επιφυλάσσεται να παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να δώσει απαντήσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, σε όσα του καταλογίζονται στο πόρισμα τα καταρρύπτει κατηγορηματικά. Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη έρευνα που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση αυτής της αρχής. Επίσης σημειώνω ότι η αρχή αυτή μετεκάλεσε από την Αυστραλία ειδική νομομαθή, η οποία ήταν ο ηθήνων νους στις έρευνες που διεξήχθησαν, και είναι η μελέτη που έκανε αυτή η Αυστραλιανή που βρέθηκε στην αρχή, υιοθετήθηκε και δόθηκε χθες αυτή η περίληψη των 70 σελίδων στη δημοσιότητα. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η Κύπρος στην ουσία από το 1960 και εντεύθεν βρίσκεται στο μεγαλύτερο θεσμικό δίλημα που έχει τεθεί ποτέ ενώπιον της. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πολιτική αντιπαράθεση, ούτε για ένα ακόμη κύκλο δημόσιων καταγγελιών.

0: Πρόκειται για μια υπόθεση που στην ουσία αγγίζει τον πυρήνα της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του. Γιατί αυτή την ώρα αυτό το πόρισμα κατευθύνεται προς τη Γενική Εισαγγελία. Στη Γενική Εισαγγελία υπάρχει ένας Γενικός Εισαγγελέας και ένας Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Ο Γενικός Εισαγγελέας με δική του παραδοχή πολλές φορές λέει ότι είναι φίλος με τον τέος πρόεδρο τα τελευταία 40 χρόνια. Ο Γενικός Εισαγγελέας.
1: Στην ουσία τον ανέδειξε κιόλας.
0: Σωστό. Και επίσης οι δυο αυτοί υπήρξαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκο Αναστασιάδη.
1: Σωστά.
0: Άρα
2: αμφισβητείται και η αξιοπιστία της εισαγγελίας, δηλαδή μαζί με το υπόλοιπο σκάνδαλο, το οποίο είναι πολύ βαρύ για να το χωνέψει κάποιος στην Κύπρο.
0: Όχι, τίθεται ένα πολύ πιο σοβαρό ερώτημα. Mm. Ποιος θα κατευθύνει τις έρευνες? Αυτή είναι, αν θέλετε, το conflict of interest είναι προεξάρχον σε αυτή την ιστορία που συζητάμε τώρα. Άρα οι δύο αυτοί είναι μονόδρομος η εξαίρεσή τους από τη διαδικασία. Και πια ήθονται συνταγματικά ζητήματα στο ποια είναι αυτή η αρχή που θα τη χάνει και της νομιμοποίησης από το νεαρό κατά τα άλλα σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα δύναται να κατευθύνει τις όποιες αστυνομικές έρευνες που θα απαιτηθούν ώστε αυτό το πόρισμα να βρεθεί τελικά στις αίθουσες ενός κάποιου δικαστηρίου. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη οδός εκτός από αυτήν η οποία θα επιτρέψει να χυθεί άπλετο φως μέχρι τέλους και να αγγίξει τους πάντες και τα πάντα που περιγράφονται σε αυτό το πόρισμα. Εδώ είναι καλό να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι ένα πόρισμα που τα ευρήματα του αγγίζουν εκτός από τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, δικαστικούς, μεγαλοσχήμονες επιχειρηματίες, νομικούς, Ρώσο ολιγάρχη. Άρα αγγίζει τα μήκη και τα πλάτη όλης της κυπριακής κοινωνίας, την διευθύντρια της υπηρεσίας καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, την αστυνομία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν χυθεί άπλετο φως, απειλείται στην ουσία η ίδια η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν απειλείται από τα ερωτήματα ή από τα ευρήματα της όποιας αρχής. Απειλείται από τον τρόπο που απαντά η δημοκρατία θεσμικά
2: και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, όπως πολύ σωστά λες, Χρύσανθε. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι ένα πολύ κρίσιμο στοίχημα για την Κύπρο και τη σταθερότητά της.
0: Ναι, και μια κοινωνία που είναι κλονισμένο το αίσθημα που αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Mm. Και άρα αφού είναι κλονισμένο αυτό το αίσθημα, δεν τραυματίζεται μια κυβέρνηση, δεν τραυματίζεται ένα πρόσωπο, δεν τραυματίζεται μια παράταξη, τραυματίζεται η ίδια η δημοκρατία. Και τη δημοκρατία και το Σύνταγμα, ο πρώτος και ο τελευταίος που έχει την δύναμη και την δυνατότητα να τα προφυλάξει είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτός είναι που καλείται να δώσει λύση αυτά τα 24.
1: Κύριε Τσουρούλη, ούτως ή άλλως μεσολάβησαν πριν λίγο καιρό οι βουλευτικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Για φανταστείτε ή ας φανταστούμε όλοι αν αυτό το πόρισμα είχε παρουσιαστεί, που νομίζω ίσως όχι τυχαία καθυστέρησε και δημοσιεύτηκε μετά από καιρό. Γιατί είχαμε και μια σειρά φαινόμενα στις βουλευτικές εκλογές που εν τέλει δεν αποτύπωσαν μια στιγμή.

0: Πέρισε και δημοσιεύτηκε μετά από καιρό. Γιατί είχαμε και μια σειρά φαινόμενα στις βουλευτικές εκλογές που εν τέλει δεν αποτύπωσαν μια στην πούλη.
1: Ανεξαρτήτως της αίσθησης που έχει δημιουργηθεί, ένα πράγμα είναι η αίσθηση και η κοινή γνώμη και άλλο πράγμα είναι το κράτος δικαίου και το τι μπορεί να αποδειχθεί μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Και τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, η άποψη
2: με μένα είναι ότι
1: βεβαίως και πρέπει να εξαιρεθούν οι δύο κορυφαίοι θεσμοί. Είναι μονόδρομος και πρέπει να γίνει χώρος να βρεθεί τρόπος να εμπλακούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές με εξουσίες που θα τους επιτρέπουν να φτάσουν μέχρι τέλους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για την παρέμβασή σου.
0: Καλή συνέχεια.
3: Χρήστα, ήταν ο Χρήστα Θεοστουρούλης, διευθυντής του τηλεοπτικού ομίλου Σίγμα στην Κύπρο. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό παρακαλώ.
14: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
17: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
18: Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19.

0: Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 93,3.
1: Στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Αγίας Βαρβάρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς τα πρώτα 3 Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Βούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για 3 πράξεις βιασμού. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3 στην ρύθμιση του ήχου, γιατί δεν έχουμε συστηθεί, η κυρία Δήμητρα Σταματίου, Δημήτρης Γιαννίρης για πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, λέω για πάντα γιατί ήταν, είναι και θα είναι πάντα.
1: Σοβαρή κουβέντα του για πάντα, αλλά την κρατάμε.
0: Για πάντα, για πάντα. Στα τραγούδια μας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όπως ήδη κάνετε στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και πάρτε μας το τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Συζητήσουμε με τον Χρήσανθο τον Τσουρούλη, τον εκλεκτό συνάδελφο από την Κύπρο, Δημήτρη, λέγαμε για τα μικρά, τα πεζά, τα δικά μας, τα εγχώρια, τα πολιτικά και...
1: Δεν είναι πεζά, αυτό έχει ένα νόημα η ιστορία με τα μέσα κυκλοφορίας, διότι αφενός νομίζω προσθέσαμε κάτι ότι θα περιμένουμε από όλους και η κυβέρνηση να θυμηθεί ότι έχει κάποιο ρόλο στο να υπάρχει ένα συντονισμό στα μέσα. Συντονισμό στην κυκλοφορία, ορισμένες στιγμές, στις ανταποκρίσεις και πάει λέγοντας. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση που είναι ένα βασικό στοίχημα, όπως και πολλά άλλα. Ποιοι δρόμοι πρέπει να διαμορφωθούν, ποια έργα υποδομής να ολοκληρωθούν στην Αττική, μια και έχουμε γίνει, η μισή Ελλάδα είναι στην Αττική προπολού, δεν λέω για τη σημερινή κυβέρνηση μόνο, αλλά εδώ πρέπει να φτιαχτεί ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο που να ανακουφίσει τη μετακίνηση, εγώ λέω, και των ιδιωτών με τα γεωταχεία με διαφορετικούς όρους.
0: Και έχει αλλάξει και ο καταμερισμός των υπηρεσιών στο κέντρο και της πύκνωσης των κατοίκων. Θυμάσαι που είχαμε βγάλει έναν συγκοινωνιολόγο από την Γερμανία με εμπειρία πολύ μεγάλη, τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος μας έλεγε, σου θυμίζω, ότι για να λύσεις το κυκλοφοριακό στην Αθήνα κυρίως ενθαρρύνεις την εναλλακτική μετακίνηση μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έλυσαν τα προβλήματά τους μεγάλες πρωτεύουσες στο εξωτερικό, όπως το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες. Εδώ στην Ελλάδα σοβαρή προσπάθεια είχε γίνει την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι παρήκνασε.
1: Και τότε, και τότε τα μεγάλα έργα που γίνανε δρομολογήθηκαν κάτω από την πίεση να γίνει μια κατάσταση μετακίνησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Και άφηνε και μια αναπνοή. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είπες πριν ότι πολλοί αντιγράφουν, είχε πει μια θρυλική φράση ο κύριος Πολάκης, γιατί να το πιάσω αλλιώς. Είχε πει το περιβόητο copy-paste. Λοιπόν, στην Ελλάδα, εγώ πολύ πριν από τον κύριο Πολάκη, τι να κάνω τώρα, θα περιαυτολογήσω, έλεγα ότι πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις και όχι μόνο, και επιχειρηματικές δυνάμεις κτλ. Κάνουν πολλά φωτοαντίγραφα από άλλες καταστάσεις που δεν ταιριάζουν ή δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην πραγματικότητα την ελληνική, είτε με την έννοια της διαδρομής των προσώπων, είτε με την έννοια του τρόπου παραγωγής και της οργάνωσης. Το λέω αυτό γιατί και αυτά που ακούστηκαν για διάφορα ζητήματα, ποιος αντιγράφει ποιον, εγώ θα κρατήσω μόνο ποιος παρουσιάζει πιο ολοκληρωμένες προτάσεις που να μπορούν να σταθούν. Και από εκεί και πέρα η πολεμική και η αντιπαράθεση προπαγανδιστικών επιχειρημάτων είναι άλλη συζήτηση. Και ξαναλέω, ούτως ή άλλως πολλοί δεν κυκλοφορούν με τα μέσα από αυτούς που χτυπάνε κατά τα άλλα.
0: Επειδή όμως αναφέρεσαι στον κύριο Πολάκη, εντάξει, δεν θέλω να κάνω.
1: Έκανα μια ιστορική αναφορά.
0: Έχουμε το νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Βγήκε μάλιστα από την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για να μας μιλήσει και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Όπου έχει και θεσμικό ρόλο. Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει η τηλεφωνική γραμμή. Είμαστε πάλι. Κύριε Ξανθόπουλε, μας ακούτε? Καλημέρα.
2: Σας ακούω. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λέμε ότι σας ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε την τιμή και βγήκατε από την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για να συνομιλήσουμε.
1: Έχετε φορτωθεί με μια σειρά θεσμικά καθήκοντα τώρα, κύριε Ξανθόπουλε. Είχατε την εκπροσώπηση στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή προϋπήρχε αυτό. Τώρα είστε και φρέσκος από χτες κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Το παλεύει μόνος του τώρα, να τα λέμε αυτά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης θα περιμέναμε περισσότερα από το κόμμα που ο λαός του είχε δώσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά δεν συμμετέχετε καν με προτάσεις.
2: Κοιτάξτε, λοιπόν, καταρχάς είναι υποχρέωσή μου και το κάνω και με πολύ χαρά, γιατί η λειτουργία του βουλευτή δεν είναι μόνο εντός βουλής, είναι και εκτός κοινοβουλίου. Ένα. Δεύτερον, είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει και μάλιστα θα έλεγα χθες ξεκίνησε η διαδικασία, θα κρυθούμε σε βάθος χρόνου. Απλώς πρέπει να διευκρινίσω το εξής, ότι εφόσον δεν έχουμε τους 50 βουλευτές που απαιτείται για να υποβάλουμε πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, περιοριζόμαστε, αρκούμαστε στον πολιτικό σχολιασμό και στην αντιπαράθεση επί της προτάσεως της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το θεσμικό.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσατε ως σοβαρό κόμμα που έχετε ασκήσει και διοίκηση και εξουσία και φιλοδοξούν τα στελέχη σας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να το ξανακάνουν, να καταθέσετε ένα πλέγμα προτάσεων τα οποία υπό συνθήκες, αν θέλετε, συνένεσης, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τον έναν ή τον άλλο πολιτικό χώρο και να συζητηθούν. Να
2: βεβαίως. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας ανά ημερήσια διάταξη, γιατί κάθε μέρα το Προεδρείο επέλεξε να έχουμε συνεχείς συνεδριάσεις μέχρι τις 15 του μήνα. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας ανάδρο και βεβαίως και μπορούν να συζητιώνται. Αλλά κοιτάξτε, να είμαστε και λίγο, τουλάχιστον εγώ σαν εισηγητής θέλω να είμαι θεσμικός, έτσι. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταθέτει μια πλήρη πρόταση, η οποία δεν μπορεί να εισαχθεί για συζήτηση, απλώς το κάνει για λόγους επικοινωνιακούς ενδεχομένως. Και η συζήτηση διεξάγεται πάλι με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν δεν έχω τις δυνατότητες του να υποβάλω την πρόταση, η άποψή μου είναι να μείνω στην αντιπαράθεση όπου χρειάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, προβάλλοντας το δικό μου όραμα, το δικό μου σχέδιο. Από την άλλη πλευρά, για να βάλω και το πολιτικό, την πολιτική διάσταση, έχουμε πει εξ αρχής ότι σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά όπου μπορεί καταπατάει το Σύνταγμα, δεν πρόκειται να δώσουμε καμία συνένεση. Άρα ερχόμαστε να κρίνουμε, αυτή η Βουλή που είναι η προτείνουσα κρίνει ποιες διατάξεις θα αναθεωρηθούν και η επόμενη που είναι αναθεωρητική θα κρίνει και το εύρος και το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Άρα εμείς λέμε ότι καμία συνένεση τώρα για την επόμενη Βουλή, η επόμενη Βουλή να επιδιώξει τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και για την έκταση και για το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων.
1: Πιστεύετε ότι έτσι όπως πάει να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση, εντάξει, εμείς παρακολουθήσαμε, το λέω για τους ακροατές μας σήμερα να προσθέσετε και εσείς τη γνώμη σας, έτσι όπως θα περπατήσει αυτή η συζήτηση, βοηθάει ένα μέσο πολίτη να την παρακολουθήσει?
2: Όχι απλώς δεν βοηθάει, θα έλεγα ότι το δημιουργεί και αισθήματα απομάκρυνσης. Δηλαδή, καταρχάς η κυβέρνηση επιλέγει έναν τρόπο fast track για μια κορυφαία διαδικασία. Το γεγονός, ας πούμε, ότι η Βουλή αποφάσισε να δώσει δίμηνη παράταση 10 Ιουνίου με 10 Αυγούστου για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Επιτροπή αποφάσισε μέχρι τις 15 Ιουλίου να τελειώσουμε. Συνεδριάζουμε κάθε μέρα 5 με 6, ίσως και 7 ώρες για να μην είμαστε συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα που αποφάσισε πλειοψηφία. Αυτό καταλαβαίνουν ότι δεν βοηθάει ούτε την ήρεμη συζήτηση, ούτε και την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Από την άλλη πλευρά, στο γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή οι συνθήκες για τη συνταγματική αναθεώρηση, μάλλον η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να τελεσφορήσει όταν είναι ένας χρόνος που δεν είναι πολιτικά φορτισμένος. Καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση κατεπήγεται να κλείσει το θέμα για να έχει ανοιχτά τα λιμένα τα χέρια της να αποκηρύξει εκλογές όποτε κρίνει ότι τη συμφέρουν. Άρα εργαλειοποιεί και τη συνταγματική αναθεώρηση και την υπαγάγει στους προεκλογικούς της σχεδιασμούς. Όλα αυτά δεν βοηθούν ούτε τους πολίτες να αντιληφθούν τη σημασία της αναθεώρησης, αλλά ούτε και εμάς που είμαστε στη διαδικασία να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
1: Άρα δεν ακούτε, δεν παρακολουθούτε τον Πρωθυπουργό που επιμένει ότι θα προσπαθήσει να πάει προς τις εκλογές του 27. Ή το ανησυχείτε. Θα έλεγα όμως το εξής. Για πέστε μας τώρα.
2: Ο Πρωθυπουργός καλά κάνει και το λέει. Απλώς εγώ το είπα.
1: Το λέει
2: και
1: συνέχεια πάντως. Τόσο πολύ ψέμα λέει.
2: Όχι, δεν λέω ότι λέει ψέμα. Εγώ λέω ότι η έννοια της πλειοψηφίας είναι να τελειώσει με τη συνταγματική αναθεώρηση για να έχει την επιλογή, για να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Δεν λέω ότι θα κάνει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Απλώς τελειώνοντας με τη συνταγματική αναθεώρηση, φεύγει άλλη μια εκκρεμότητα από μπροστά της για να μπορεί να επιλέξει. Πότε θα το κάνει είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Για να πούμε κάτι όσο μπορούμε τώρα πιο σαφέστερα μπροστά στους φίλους που μας ακούνε, τους συμπολίτες. Ποια θα ήταν η έστω μία πρόταση που θα θέλατε αυτή η αναθεώρηση εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όσο συνεχίζει αυτή η εκδήλωση κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα από τη συζήτηση και την αντιπαράθεση?
2: Ναι, εμείς
1: έστω μία.
2: Θα βάζαμε τα ζητήματα του περιβάλλοντος. βάζαμε τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή τα κορυφαία ζητήματα που μπαίνουν από την κοινωνία, τα ζητήματα των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τα έχουμε πει αυτά και έχουμε κάνει και.
0: Πάντως αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι πολύ σοβαρά, ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ως πολίτης ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι δεν χρειάζεται καμία αναθεώρηση του Συντάγματος.
2: Κοιτάξτε. Άρα, ναι, ολοκληρώστε.
0: Ναι, αυτό ήταν το βασικό μου επιχείρημα και θέλω με αυτόν τον τρόπο να σας πάω και στα επίδικα της εποχής.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι το έχουν πει και διαπρεπείς συνταγματολόγοι ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πολιτική ζωή της χώρας δεν οφείλονται στο Σύνταγμα. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση που προκήρυξε, το έχει πει πολύ πρόσφατα ο κύριος Παυλόπουλος, δεν εξυπηρετεί τις ουσιαστικές ανάγκες, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα θα σας πω, όμως, συζητάμε για το άρθρο 16. Και η Νέα Δημοκρατία βάζει ως το θεωρεί αναθεωρητέα διάταξη, θέλει να υπάρξει προστασία κατοχύρωση του Εθνικού Συμβόλου της Σημαίας, της Ελληνικής Γλώσσας. Δεν ξέρω αν αυτά είναι κανόνες συνταγματικής περιοπής. Έτσι, και βεβαίως το θέμα της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για να επιβάλλει, για να ρυθμίσει κατά το δοκούν.
0: Εντάξει, έχει και την κοινωνική πλειοψηφία όμως η Νέα Δημοκρατία και είναι και απόλυτη κιόλας. Δηλαδή, θεωρητικώς εκφράζει και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Άρα, αν την κοινωνία την απασχολούν αυτά τα ζητήματα που βάζει, παρακαλώ.
2: Κύριε Μουρούτη, το Σύνταγμα, γι' αυτό ο συνταγματικός νομοθέτης έθεσε το 180 για να υπάρξουν αυξημένες πλειοψηφίες. Άρα, πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις. Και η Νέα Δημοκρατία το δυναμητίζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η αναθεώρηση είναι πολύ υποδέστερη των πραγματικών, ας πούμε, αναγκών του Συντάγματος. Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτό. Εγώ είπα, απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Στούβου για τα 2-3 βασικά που θα κάναμε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε την πρωτοβουλία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και στη διαδικασία αυτή εμείς θέλουμε να βάλουμε τη δική μας πινελιά, τις δικές μας απόψεις.
0: Πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ και του ευρύτερου χώρου της αριστεράς. Εμείς ως τρίτοι, ως παρατηρητές, δεν τα βλέπουμε πολύ φυσιολογικά αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα σας, κύριε Ξανθόπουλε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είστε ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ότι αυτή τη στιγμή έχετε θεσμικό ρόλο που τον εξυπηρετείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως, είναι δυνατόν άνθρωποι που υποστηρίζουν την αυτόνομη πορεία ενός κόμματος, το οποίο επιλέχθηκε από τον ελληνικό λαό για να προχωρήσει, για να κατέβει σε εκλογές, γιατί αυτή είναι η λογική ενός κόμματος, να απομακρύνονται προκειμένου αυτό το κόμμα να ακολουθήσει πιθανότητα συμπόρευσης με ένα άλλο κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει ούτε θέσεις, ούτε προτάσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν φαντάζουν τόσο φυσιολογικά όλα αυτά.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ζούμε μια συνθήκη έκτακτη που όμοιά της δεν έχουμε ζήσει ούτε στην περίοδο των μνημονίων. Τι εννοώ, την πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς. Διότι ακόμη και στην περίοδο των μνημονίων υπήρχε ένας Τσίπρας και ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εισέπρατε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και αποτελούσε εν δυνάμει τον αντίπαλο πόλο. Σήμερα, μέχρι την εμφάνιση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν υπήρχε. Εμείς κάναμε μία πρόταση εδώ και πολύ καιρό, ότι ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία είναι η συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε άλλος, είπε να είμαι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, εκτίμηση που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις δημοσκοπικές του επιδόσεις, ούτε και στην ακτινοβολία του αρχηγού του. Η ΔΕ Νέα Αριστερά που θα ήταν ο άλλος όμορος όρος έχει διαλυθεί. Η πρόταση αυτή λοιπόν έμενε στον αέρα. Εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με το καλημέρα σας δημιουργεί μια
0: δυναμική. Αυτό όμως.
2: Μια δυναμική.
0: Για παράδειγμα, και η κυρία Καριστιανού δημιουργεί μια δυναμική. Δεν είδαμε πέντε κόμματα να αυτοδιαλύονται και να πούνε ότι πάμε στην κυρία Καριστιανού.
2: Προσέξτε. Καταρχάς, δεν είπαμε αυτοδιαλυόμαστε. Θα φτάσω εκεί. Να δώσω το γενικό πλαίσιο και θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Η κυρία Καριστιανού ανήκει στην άλλη μεριά του πολιτικού φάσματος. Δεν μας αφορά. Τώρα λέμε για μας από εδώ. Άρα λοιπόν, αυτή τη δυναμική που έχει η Ελλάς, εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να την ενισχύσουμε. Ένα. Δεύτερον, επειδή έχουμε την πρόταση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και σε αυτές από την πρώτη αρχή είπαμε συμπεριλαμβάνεται και ο Αλέξης Τσίπρας, θέλουμε αυτή την πρόταση να την αναζωογονήσουμε, την αναζωπυρώσουμε και λέμε σαν πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα έτσι ώστε να υπάρξει σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων και ή δυνατόν κοινό ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο αγώνας.
1: Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει ανταπόκριση προς το παρόν τουλάχιστον. Υπάρχει.
2: Θα φτάσω και εκεί. Άρα, ούτε διαλυόμαστε, ούτε αναστέλουμε λειτουργία. Γιατί το πρώτο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε πριν την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ήταν αυτό. Θυμάστε τις απόψεις που είχαν ακουστεί για ενσωμάτωση, για αυτοδιάλυση. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Κρατάμε τον ΣΥΡΙΖΑ και παλεύουμε και στο κοινοβούλιο και εκτός. Είναι αληθές ότι μέχρι τη στιγμή, όπως λέτε κύριε Στούγο, απάντηση δεν υπάρχει. Αλλά στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Σας θυμίζω ότι με την απόφαση της πολιτικής γραμματείας, μετά την απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε ο Γιώργος Χακαντάρης με μια ανακοίνωσή του και είπε πολύ θετικό το βήμα του ΣΥΡΙΖΑ και καλοδεχούμενο κτλ.
1: Εμείς το σχολιάσαμε, αλλά την κατέβασε μετά.
2: Την κατέβασε.
1: Κύριε Ξανθόπουλε. Εδώ βλέπουμε διάφορα πρωτότυπα πράγματα, όπως είπατε, αλλά ακούστε με λίγο ένα τελευταίο από μένα. Ένα θεσμικό. Εχθές κάνατε μια κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
1: Ωραία, είναι αποκλεισμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή απευλήθη από την κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης.
2: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, υπήρχαν και απουσίες, αν είμαι σωστός. Αλλά τέλος πάντων, ούτε αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Άλλο έχει σημασία. Ο κύριος Φάμελος, ως πρόεδρος, λοιπόν, άλλαξε τη διάταξη των στελεχών, πρώτα απ' όλα γιατί ο εκπρόσωπος τύπου είχε συμφωνήσει να σταματήσει ένα εκπρόσωπος τύπου που τον είχαμε χάσει λίγο καιρό εδώ και τελευταία στα μέσα. Αλλά λέω το εξής. Αυτές οι αναδιατάξεις δεν έπρεπε προηγουμένως να έχουν συζητηθεί και στην πολιτική γραμματεία, θα ρώταγε κανείς παλιός αριστερός.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχάς, η αναδιάταξη έγινε ακριβώς επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης αντικατέστησε τον Κώστα Ζαχαριάδη και άρα προέκυψε ένα κενό στο θέμα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Οπότε ήταν αναγκαία κίνηση. Τώρα, το αν ο Σωκράτης, ο πρόεδρος, συνονήθηκε με τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι απόλυτα συλλογικός και θεσμικός, υπήρξε μια προσυνεννόηση. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το ρίξω το σοβαρό τρόπο που μιλάτε, γιατί ξέρω με τι αγωνία προσπαθείτε. Το λέω για να προσθέσω ένα θετικό στοιχείο, αλλά ίσως παρεξηγηθώ. Λέω άλλο πράγμα όμως. Ότι θεσμικά, ενώ μιλάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και βλέπουμε ο καθένας να παίζει μόνος του τα χαρτιά του, το βλέπουμε και στο εσωκομματικό τοπίο του εναπομείναντο ΣΥΡΙΖΑ να γίνονται κινήσεις που έχουν άλλα χαρακτηριστικά δημόσια και άλλα υπόγεια. Τέλος πάντων, αυτό καταλαβαίνω.
0: Και με μία φράση, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά δυστυχώς υπερεύει με το χρόνο μας.
2: Και έχω να μπω και στην Επιτροπή, έτσι, γιατί είμαι και στο Προεδρείο. Άφησα το Βορύδι μόνο.
1: Θα σας παρακολουθήσουμε.
2: Λοιπόν, πείτε μου.
0: Αυτό που σας ρώτησε ο κύριος Στούμπος.
2: Τι εννοείται για την πολιτική γραμματεία, για ποιο πράγμα.
1: Ναι, δώσατε μια απάντηση ότι δεν γνωρίζετε αν πράγματι ο κύριος Φάμελος είχε κάνει κάποια προεργασία.
2: Θεωρώ ότι έκανε, γιατί είναι ένα συλλογικός ο πρόεδρος και πάντα λειτουργεί συλλογικά. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, εν πάση περιπτώσει.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία λοιπόν στα νέα σας καθήκοντα. Καλά ξεμπερδέματα όπως
1: επανέλθουμε
0: στην κεντροαριστερά. Να είναι προς ωφέλη όλη τη χώρα, τουλάχιστον οι λύσεις που θα δώσετε.
2: Μα αυτή είναι η έννοια. Αυτό θέλω να είναι το επιμήθειο της κουβέντας. Δεν έχει νόημα και ελάχιστη σημασία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός οργανισμός. Σημασία έχει να υπάρξει μια πολιτική πρόταση τέτοια.
0: Μακάρι να υπάρξει. Προς το παρόν υπάρχει μόνο αντίθεση και όχι θέση από αυτή την πλευρά.
2: Διαμορφώνονται αυτά.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλο.
1: Καλές προσπάθειες.
0: Ο Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ γρήγορα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο μας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις,
13: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ρωμαίος,
18: Ιουλιέτα,
17: από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό,
17: μα σύγχρονο,
18: που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο Παραμάνας,
17: χωρίς καμιά ντροπή.
18: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
19: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
0: Επιστρέψαμε και μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω για την BWIN, την η οποία αποτελεί περήφανα τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. BWIN και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για την χορηγία της BWIN στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 παίξε υπεύθυνα και με αυτό το μήνυμα να σας καλημερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας.
1: Ραντεβού ραδιοφωνικά αύριο.
0: Και αύριο πάλι μαζί.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις.
22: Η ώρα είναι 12.
23: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
24: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτγία, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
25: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
26: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
27: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
28: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
27: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: 93,3.
1: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
2: Καλησπέρα Χριστίνα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή στον Bell FM στους 103,3 και φυσικά με το app, με την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε, να μας ακούτε παντού και πάντα, όλη μέρα, όλη νύχτα. Όχι μόνο εμάς φυσικά, το σταθμό εννοούμε. Πέρα από εμάς, δεν είμαστε μόνο εμείς που υπάρχουμε σε αυτή την πλάση. Όπως λέω για πολλούς που νομίζουν έτσι, έχουν μια λαζονία ότι ο ήλιος ανατέλει και δει από αυτούς, να μην το κάνω έτσι πιο συγκεκριμένο.
2: Σήμερα δεν είχε ήλιο, Χριστίνα.
3: Όχι, ξανάρχισε να βγαίνει τώρα. Ξανάρχισε. Ναι, ώρα έχεις να βγεις έξω.
2: Ναι, με κλείσανε μέσα και δεν μπορώ.
3: Έτσι, έτσι. Δεν έχουμε εδώ πέρα τι να κάνουμε. Δεν κλείστηκες και πολύ. Εντάξει, μην μας πεις ότι άρχισε να παθαίνεις και ασφυξία. Καλά είσαι.
2: Νιώθω καταπιεσμένος.
3: Να αρχίσουμε να ψάχνουμε ψυχολόγο. Λοιπόν, να πούμε έτσι λίγο δύο-τρία σημαντικά έτσι ζητηματάκια της ώρας και της ημέρας, γιατί δεν έχουμε κάτι να πω ιδιαίτερο. Κάποιες εργασίες και διαβουλεύσεις γίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Υπήρξε και μια σύσκεψη λίγο ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12. Οπότε θα έχουμε μετά τις 12.30 και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας να μας πει το τι και το πώς για κάποια έργα που θα γίνουν γενικότερα στο νομό.
2: Νέες αντιδημαρχίες που είχαν καταργηθεί.
3: Νέες αντιδημαρχίες που είχαν καταργηθεί. Για πες.
2: Η Αντιδημαρχία Τουρισμού Πολιτισμού. Και πάλι φρόσου ημερομετάγη.
3: Εντάξει, δεν πιάσουμε. 12 πιάσαμε. Πιάσουμε 13, 14, 15. Εντάξει.
2: Αυτή θα
3: έπρεπε. Μία μικρή βουλή είμαστε. Το έχουμε παρακάνει λίγο. Πρόστιμα διοικητικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γεννητσών. Προσέχετε, τα λέμε και τα ξαναλέμε έτσι με τις φωτιές. Δεν βάζουμε άιντε ό,τι να είναι. Γιατί έτυχε και χθες ένας γνωστός που είχε σε κάποιο σημείο έτσι χόρτα και λέει: μια φωτιά είναι αυτά.
2: Αυτά είχαν πάρει η παράταση λίγες μέρες.
3: Κανονίστε, παιδιά.
2: Πρέπει να τελειώνει και η παράταση.
3: Ναι, όχι, δεν λέω για τα οικόπεδα, για τον καθαρισμό, που εκεί είναι άλλη μεγάλη ντροπή φυσικά. Είπαμε, δεν καθαρίζουν οι Δήμοι και βάζουν πρόστιμα στους πολίτες. Εννοείται όμως πρέπει λίγο να συντηρούμε, να καθαρίζουμε. Μιλάω για τις φωτιές που μπαίνουν ασύστολα, εξαίρεση σε υποχρεωτικά. Κάποιος έχει δύο χόρτα μπροστά ή κάτι, θέλει να, αυτά να γεννώνται, οπότε θέλει να τα κάψει κάποια στιγμή, αλλά είναι εντελώς λάθος.
2: Οι αγρότες αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα, Χριστίνα, γιατί είναι τα σιτηρά.
3: Ναι, εντάξει. Κάποια χόρτα στις άκρες όμως, ναι, και μπήκαν αρκετά έτσι, αδρά πρόστιμα, μέχρι και 2-2,5 χιλιάρικα. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Τελικά. Όχι, σκεφτόμουν αυτό και θα το πω τώρα και στον αέρα. Καλύτερα να έχει κακό γείτονα ή καλό. Δηλαδή, να έχει γείτονα ή να μην έχει. Γιατί κάποιοι αντιμετωπίζουν έτσι κάποια τέτοια θέματα αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι που το θυμήθηκα, που σχολιάζαμε έτσι με κάποιους που μένουν σε πολυκατοικίες. Περιμένουν πώς έβρεξε σήμερα το πρωί έτσι αρκετά. Περιμένουν κάποιες κυρίες, περισσότερο κυρίες, δεν θα πω κύριοι, αν και θα έπρεπε να λαμβάνουν και αυτή τη δουλειά και όχι για αυτό το ρήμα. Βοηθάει τη γυναίκα, τι βοηθάει, δεν συμμετέχει, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν, τέλος πάντων. Λοιπόν, και βγαίνουν, τρέχουν να πλένουν κάποια μπαλκόνια. Λογικό είναι.
1: Τώρα στη βροχή.
0: Τώρα στη βροχή. Ναι. Γιατί σου λέει δεν μπορώ να ρίξω διαφορετικά νερά. Το θέμα είναι ότι κάποιοι έχουν πάρα πολλά λουλούδια, φυτάκια και οπότε πέφτουν και στους από κάτω και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Και έτυχε έτσι σε μια φάση, ας πούμε, τις προάλλες, πριν δύο μέρες. Και είχαν αρκετή ένταση, δεν φτάσανε στις ύβρις, αλλά είχαν αρκετή ένταση. Μαρία, εγώ δεν έχω κανένα λουλούδι στο μπαλκόνι μου, έχω όμως τα δικά σου που πέφτουν, άλλοι γιατί μου ρίχνεις νερά, άλλοι ξέρω εγώ τι. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Τώρα το σκέφτηκα από τη μυρωδιά έτσι που έρχεται, θα αρχίσουμε να πεινάμε γιατί μαγειρεύουν εδώ οι γείτονες λογικά. Αλλά γι' αυτό λέω, αν είναι καλό ή κακό. Περισσότερο νομίζω όμως θα θέλουν να μένουν σε μία μόνο κατοικία και να έχουν λίγο την ησυχία τους. Λογικό αυτό.
1: Εσύ που θα θέλεις?
0: Όπως είμαι σε μονοκατοικία, ναι, ξεσυνήθισα να σου πω. Εντάξει, σχέση με το πατρικό, ας πούμε, που είναι στον τέταρτο και πλησιάζω τώρα το μπαλκόνι και λέω Παναγία μου. Εντάξει, είναι και σαν πέμπτος.
1: Και να έχει κανένα μίλητο απέναντι από την πόλη τους.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει. Στις μεγάλες πόλεις φυσικά δεν τους απασχολούν αυτά. Λένε καλύτερα να μην έχει καμία επαφή. Δεν θα χρειαστεί το λεμόνι ή το αυγό. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Καλύτερα ο καθένας στην ησυχία του. Πέρα από αυτά, έτσι, τα μικρά και τα τέτοια που θυμόμαστε και τα ψιλοασήμαντα να πω, αν και υπάρχουν και δικαστήρια, ξέρεις, πάνω σε αυτά. Δηλαδή, κάποια στιγμή γνωστή γέννησε, έκλαιγε το μωρό της και η από κάτω καλούσε την αστυνομία συνεχώς.
1: Τώρα το θεωρεί σωστό.
0: Εντάξει, ναι. Και μέχρι που κόντυψαν να πλακωθούν στο ξύλο φυσικά και πλέον στα δικαστήρια. Αυτά, εντάξει, κάπου να ηρεμούμε λίγο, αλλά βλέπουμε ο κόσμος έτσι κι αλλιώς έχει ξεφύγει αρκετά. Οπότε έτσι ας είμαστε και λίγο πιο calm, να μην δημιουργούμε εντάσεις. Ή κάποια παιδάκια τώρα κλαίνε, κάνουν ή αυτό, ή παίζουν στις γειτονιές. Καλοκαίρι είναι, κάποιοι ειδοποιούν και γι' αυτό. Α, παίζουν αργά στις παιδικές χαρές ή αυτό. Βρε, αφήστε λίγο τα παιδιά να ξεφύγουν από τα κινητά και να συνεχίζουν να παίζουν. Μακάρι να συνεχίζουν να παίζουν. Πλέον βλέπουμε κάποιοι να κάνουν ποδήλατο ή να παίζουν, ξέρω, μια μπάλα και λέμε, αχ, κοίτα, το θεωρούμε και απίστευτο και μη δεδομένο πλέον, ασυνήθιστο. Τα θέματα που έτσι έχουμε να πούμε, έτσι που ανοίξαμε προχθές, όπως με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη και έβλεπα το πρωί, που είπε για τους μισθούς όλων του ιερατικού προσωπικού, και έκανε την σύγκριση η οποία δεν θα έπρεπε καν να γίνει φυσικά, για τους μουφτίδες, ότι δεν θα δεχόμουν να παίρνουν περισσότερα οι μουφτίδες από ότι οι δικοί μας ιερείς. Οι μουφτίδες στην Ελλάδα είναι μόλις 4. Είναι στο Δημότικο, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη και στη Ρόδο. Αυτή είναι. Μιλάμε για 4 μισθούς έναντι των δικών μας, που είναι δεκάδες φυσικά. Γιατί έχουμε να κάνουμε με περιοχές που περιλαμβάνουν τις Μητροπόλεις 81 με 82, ανάλογα με τον τρόπο καταμέτρησης και τις κενές έδρες. Από εκεί πέρα για τον Ιερώνυμο φυσικά, τον Αρχιεπίσκοπο, που φτάνει τα 5.000 και πλέον με τη νέα έτσι μισθοδοσία. Μητροπολιτάδες, βοηθοί, επίσκοποι και μιλάμε για πρεσβύτεροι όλοι οι ιερείς φυσικά, οι οποίοι αυτοί είναι χιλιάδες, οι διάκονοι και πάει λέγοντας. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σύγκριση τους μεν με τους δε, και δεν ξέρω καν πώς έφτασε να αναφερθεί κάτι τέτοιο, όταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μιλάμε για μετά τον Ιερώνυμο που είναι τόσοι και τόσοι χιλιάδες για τις αποδοχές όλες αυτές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που συζητήθηκε έτσι και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ρωτήθηκε, και σε κάποια σημεία φαίνεται, όχι ότι χάνει ιδιαίτερα, μπορεί να χάνει μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με αυτούς τέλος πάντων που βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Τώρα αν οι περισσότεροι μιλάμε για κομματικά ή πολιτικά είναι έτσι πρόσκυνται, εννοείται ότι ανεβάζουν τα ποσοστά, αλλά αυτό νομίζω στον κόσμο ήταν ένα επιπλέον χτύπημα για να πέσει περαιτέρω το κόμμα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
1: Σ' ακούω, Χριστίνα.
0: Ότι θα έπρεπε, ναι, ότι θα έπρεπε να δοθούν κάπου αλλού, φυσικά, σίγουρα. Να δοθούν στους γιατρούς, να δοθούν κάπου αλλού. Τώρα, όταν μιλάμε για ένα μουσουλμανικό θρήσκευμα που έχει τέσσερις μουφτίδες.
1: Στους εκπαιδευτικούς.
0: Τέσσερις μουφτίδες και μιλάμε για άπειρα νούμερα ιερατικού προσωπικού. Του τιτουλάριους τους ξέρεις?
1: Για πες.
0: Το άκουσα το πρωί, ναι. Έτσι, άκουγα αυτό το πράγμα. Ότι έπεσε η Νέα Δημοκρατία σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Έστω και μισή μονάδα, γιατί έκανε αυτή τη σύγκριση ο Πρωθυπουργός και είπε ότι οι μισθοί γιατί να είναι χαμηλότεροι και λοιπά. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν να κάνουν με τις επισκόπους και τους αρχιερείς και ονομάζονται έτσι. Τώρα σαν βοηθοί είναι, κάτι είναι και αυτοί, τέλος πάντων.
1: Αυτοί δεν πήραν αύξηση?
0: Όχι, πήραν και αυτοί. Τι, δεν θα παίρνανε? Εντάξει, εννοείται. Όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς, εκτός από το λαό. Λογικό είναι οπότε να πέφτουν τα ποσοστά. Παρά τα αυτά, εμφανίζεται πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, είπαμε, στημένα και ξεστημένα, αυτοί ξέρουν τι γίνεται. Θα φανεί σε λίγο χρονικό διάστημα στον κόσμο στο πώς θα κρίνει.
1: Ξέρεις πόσες δημοσκοπήσεις θα δούμε μέχρι να γίνουν
0: εκλογές? Ναι, φυσικά, γι' αυτό όλο και ποιοι πρόσκυνται, εννοείται, στο κόμμα. Εκεί πέρα βλέπεις, πιάνει σχεδόν 30, πιάνει 28, πιάνει πάνω από 21 με 23, δεν είναι με τίποτα.
1: Ποιοι ακόμη θα κατέβουν, έτσι?
0: Πάνω από 21 με 23 δεν είναι με τίποτα, δεν το συζητάμε για ποσοστό. Μην πω κάτω από 20, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λέμε αυτά που βλέπουμε, τέλος πάντων, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θέλοντας και μη τα δημοσιευμένα, που εκεί πέρα κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και εμείς μια δημοσκόπηση εδώ, να δούμε τι γίνεται στον νομό. Bella FM.

0: μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη.
1: Άσε να ακούσουμε και λίγο μουσική.
2: Θέλω να μιλάω γιατί με κοιμίζεις. Ναι. Θέλω λίγο πιο. Ναι. Εντάξει. Όχι, τα μάτια μου και τα μάτια σου.
1: Είναι ανάλογα με τον καιρό.
2: Εάν είναι κάποιο ερωτευμένο ή 7 ή κάτι.
1: Μα δεν είναι θέμα αέρα. Θέμα καιρό. Βλέπεις ότι έχουμε λίγο συννεφιά σήμερα. Ναι, δεν έχουμε.
2: Όχι, ζέστη. Άρχισε να βγαίνει τώρα η ζέστη και αρχίζουμε και σκάμε. Το θέμα είναι ότι αν είναι κάποιο λίγο ερωτευμένο, λίγο αυτό, λίγο απογοητευμένο μάλλον από κάποιον έρωτα. Πάμε τον κάνουμε να φουντάρει τον άνθρωπο. Εντάξει, είπαμε. Λίγοι ζωντάκι.
1: Πώς τα έχετε εσείς αυτά, εμείς εδώ.
2: Εσείς τι, δε, τίποτα.
1: Oh, τίποτα, τίποτα.
2: Νέκρα.
1: Εδώ βλέπουμε.
2: Ναι, καλά, από το να φτάνουμε στο άλλο άκρο στις δολοφονίες, γιατί από το πολύ το τέτοιο. Εντάξει, αυτά που λέγαμε χθες. Τέλος πάντων, αυτά που πρέπει να λέμε κάθε μέρα. Κορίτσια, μακριά. Από ανώμαλους. Με τα Τέμπη αρχίσαμε λίγο να το ξεχνάμε το ζήτημα, Είπαν ότι δεν θα πάει το ζήτημα η φάκελη στον Άριο Πάγο. Τώρα δημιουργήθηκε και μία ένταση πρωινή με τους συγγενείς των θυμάτων που έκαναν έτσι, μίλησαν για λόγο για εντυπωσιασμό για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δημιούργησε ένταση και πάλι. Δεν πρέπει να δημιουργούνται τώρα αυτά τα πράγματα. Όσο και να θέλεις, όντως κάποια στιγμή λες ότι δημιουργούνται έτσι κάποια θέματα για εντυπωσιασμό. Απ' τη μια να πω ότι το μόνο σωστό που κάνει, το μόνο σωστό πάνω στην συγκεκριμένη περίπτωση, μην παρεξηγηθώ τώρα για την Κωνσταντοπούλου ή για οποιονδήποτε, το ότι δεν αφήνει κάποια σχόλια αναπάντητα και ότι είναι αυτή που βγάζει θέματα μπροστά και σε σχέση με τα Τέμπη, γιατί αν δεν ήταν και αυτή να πω την αλήθεια, δεν θα θυμόταν κανένας ότι ξεκίνησε η δίκη. Εκεί που λέγανε η δίκη, η δίκη, αού, ζωντάνια, αυτά, ξέρω εγώ τι. Ναι, πλέον είναι στις τελευταίες ειδήσεις, δεν αναφέρεται καν. Δηλαδή λίγοι είναι αυτοί που το βγάζουν. Ο πρόεδρος όμως αναγκάστηκε να διακόψει γιατί οξύνθηκαν πολύ τα πνεύματα. Δεν ξέρω τι γίνεται και αν είναι και κάποιοι ενάντια. Και έχουμε και από την άλλη τον Γιωτόπουλο, ξέρεις, και πάλι μέσα αυτό τις 17 Νοέμβρη εννοώ. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε σαν κράτος γενικά. Από τη μια πόρτα βγες, από την άλλη ξαναμπες. Τι να πω ρε παιδιά, τι συμβαίνει δηλαδή. Ανέρεση του βουλεύματος της αποφυλάκησης από τον Άριο Πάγο. Γιατί βγήκε και διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, γιατί το ξανασκέφτηκαν. Δεν είναι λογικές αυτές, δεν ευσταθούν δηλαδή αυτά τα πράγματα.
1: Υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε η δικαιοσύνη πρέπει να παρεμβαίνει όταν κρίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά ή γίνεται.
2: Γιατί ποιοι τον βγάλανε, ο μόνος οι δεσμοφύλακες.
1: Ενδεχομένως άσκησε το δικαίωμά του αυτός.
2: Ναι, με τον προηγούμενο νόμο. Όταν μιλάμε για τους νόμους τους προηγούμενους, α πούμε, ΣΥΡΙΖΑ που. Ο βιαστής, ο δολοφόνος, ο τέτοιος, ο έτσι, ο αλλιώς έβγαινε, δεν ξέρω, σε 13 χρόνια.
1: Εντάξει,
2: ή δεν έμπαινε μέσα.
1: Αν και για όλες αυτές τις περιπτώσεις εγώ θα προτιμούσα να μην βγαίνουν έξω.
2: Ναι, φυσικά. Εντάξει, όχι για το συγκεκριμένο δεν θα πω, δεν θα εκφράσω την άποψή μου. Για άλλες περιπτώσεις εννοείται.
1: Η δικαιοσύνη ας αποφασίσει.
2: Για άλλες περιπτώσεις εννοείται. Θα πάμε λίγο στα πιο light κάποιες ενημερώσεις και εκδηλώσεις και δράσεις σχολείων, όπως της δεύτερης ευκαιρίας που είναι και στα Γεννητσά, είναι και στην Αριδαία. Στα Γεννητσά είναι τις επόμενες ημέρες. Στην Αριδαία ήδη ολοκλήρωσαν τις εκδηλώσεις έτσι ενημέρωση.

0: Είναι πάρα πολύ καλά αυτά που γίνονται και δημιουργούνται σε αυτά τα σχολεία. Για αυτούς που δεν έχουν ολοκληρώσει το σχολείο, για κάποιες κοπέλες που ίσως είχαν κάποια εγκυμοσύνη, κάποιο γάμο, κάποιες άλλες εργασίες για τους άντρες, δεν μπόρεσαν κάποια προηγούμενα χρόνια, δίνεται η δυνατότητα μέσω του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Έτσι και βγαίνουν μπροστά όλοι αυτοί και με περηφάνεια φυσικά, όπως είναι λογικό. Να λένε ότι σπάνε αυτά τα κοινωνικά στίγματα, την απομόνωση, υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχουν δράσεις. Αυτή είναι και η φιλοσοφία και ο ρόλος φυσικά. Και
1: από τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν.
0: Τα θετικά φυσικά, ναι. Έτσι και για εδώ πέρα και για τα γέννησά, τις επόμενες μέρες θα γίνει έτσι εκδήλωση και ενημέρωση. Και μπράβο σε αυτούς και τους καθηγητές τους. Ενώ μίλησαμε τις προηγούμενες μέρες με την κυρία Γνατιάδου, δεν τονίσαμε το ζήτημα που συμβαίνει με την, που βγήκε και ψήφισμα για τα ΕΛΤΑ της Σκίδρας, να πούμε, για το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος. Πώς ξεκινήσαμε κάποτε και πού βρεθήκαμε, τι υπήρχε στην περιοχή, σε όλο το νομό, από στρατόπεδα, από επιπλέον σχολεία, από τη σχολή, το τμήμα έστω που ήταν εκείνο του, το τμήμα της Μακεδονίας, το Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Έδεσα. Όλα σιγά σιγά αφαιρούνται.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα συγκεντρωτισμός, όλα είναι στα αστικά κέντρα και δυστυχώς η περιφέρεια μειώνεται κατά πολύ.
0: Ναι, φυσικά βλέπουμε μια συγκέντρωση, εννοείται, μαζική στις μεγάλες πόλεις. Και βλέπουμε και την ψηφιακή διακυβέρνηση, όταν όλα πλέον μπορείς μέσω GOV να τα λύσεις. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορείς να στείλεις χρήμα ή αυτό έτσι, θα μου πεις, κάντο με την κάρτα σου.
1: Ναι,
0: υπάρχουν και άλλες εργασίες, υπάρχουν και δέματα, υπάρχουν πολλά και διάφορα που σίγουρα για τους κατοίκους της Σκίδρας ειδικά θα ταλαιπωρήσουν. Και μια σύγκρουση με αυτό, οπότε θα το δούμε το δάνειο του Τζαμτζή στη συνέχεια, έτσι με την Ιγνατιάδου. Και με άλλα θέματα.
1: Υπήρχε μια ένταση, αλλά θεωρώ ότι όλοι πρέπει να κάνουν πίσω για το κοινό καλό των δημοτών και της περιοχής.
0: Εμείς θεωρούμε, αυτοί δεν θεωρούν. Αυτοί βλέπουν πάντα μπροστά το κομματικό κομμάτι. Αυτό προς το παρόν. Θα το πάμε στο Μουντιάλ, μου φαίνεται, σε λίγο, για να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να θίγουμε κάποια θέματα και κάνουμε να τα θίξουμε και λέμε.
1: Παρακολουθείς Μουντιάλ, παρακολουθείς.
0: Τα βλέπουν κάποιους αγώνες, ναι. Το κουρασά, ας πούμε, που μπήκε μέσα, εντάξει. θα τα πούμε σε λίγο.
1: Αν και από κάποιους αγώνες που είδα, δεν υπάρχει.
0: Να βάλουμε, να στείλετε έτσι και τα μηνύματα.
1: Και ένα καλό
0: σας
1: παιχνίδι, να πούμε ότι είδαμε ένα καλό παιχνίδι.
0: Οι Καναδοί ήταν πολύ τρεχαδεροί. Και κάνα δυο ακόμη είχε έτσι, που λες ότι οι δικοί μας και να είχαν περάσει δεν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Θα αρχίσουμε να βάζουμε κάνα στοίχημα εδώ πέρα για να μας στέλνουν μηνύματα, εννοώ, όχι για επιχρήμαση. Για να μας στέλνουν μηνύματα, να μας λένε ότι ποιος μπορεί να φτάσει έτσι, ποιες ομάδες, στην οκτάδα, στην τετράδα, ίσως και για πρώτη. Πώς τα έχουν δει κάποιοι ακροατές. 103 και 3 είμαστε στο Bell FM, εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή.

0: Φίλοι, κάπως έτσι.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα σε
0: θα
1: λίγο.
0: Θα κάνουμε το διάλειμμά μας.
1: Και αμέσως μετά έχεις μια συνέντευξη.
0: Και θα τα πούμε τον αντιπεριφερειά αρχιπέλα στον Ιορδάνη τον Τζαμτζή για τα θέματα που συζητήθηκαν τώρα και στη συνεδρίαση που είχαν πρωινά έτσι και φρέσκα. Να δούμε μπας και κάνα έργο έτσι κάτι για να ζωντανεύσει η πόλη και ο νομός. Θα τα μάθουμε. 103 και 3 είμαστε. Είπαμε υπάρχει και η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε από Android και iPhone.
1: Και να στέλνετε και μηνύματα και παράπονα.

0: FM. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος. Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
3: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
2: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. 1ο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
7: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννητσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
0: Bella FM.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Bella FM. Πάρτε γραμμή.

0: μαζί στην πρώτη γραμμή στους 103,3 στα FM. Χριστίνα.
1: Είμαστε εδώ, έχουμε και τον Δάνη τον Τζαμτζή, τον αντιπεριφερειάρχη Πέλλας μαζί μας. Ελπίζουμε να μας ακούει καλά. Καλή σας ημέρα, καλησπέρα μάλλον.
2: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
1: Να πούμε ότι είχατε, να ξεκινήσουμε αυτό έτσι γιατί είναι φρέσκο να πω για τη συνεδρίαση, για τα έργα που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ, για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ήταν η συνεδρία σας σήμερα.
2: Όχι, δεν αφορούσε τα έργα ΕΣΠΑ, αφορούσε τα έργα LEADER, τα οποία πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 36. Γι' αυτό και είχαμε μια ευρεία σύσκεψη με την συμμετοχή της αναπτυξιακής, των στελεχών της αναπτυξιακής, του κ. Κεσέλογλου και των στελεχών που έχει η αναπτυξιακή, ούτως ώστε να υποβληθούν σωστά οι προτάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες αυτές.
1: Κάποιο μεγάλο
2: πολύ
1: έργο
2: σημαντικό
1: από αυτά.
2: Γιατί το LEADER δίνει τη δυνατότητα να γίνουν πάρα πολλά σημαντικά έργα. Και φυσικά τη δυνατότητα αυτή την έχει και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κάποια έργα όντως έτσι μείζωνο σημασίας για το νομό από αυτά.
2: Έχουμε υποβάλει αιτήματα τα οποία αφορούν και αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα στην Άψαλο, στο Μοναστηράκι, εδώ στην Έδεσα, στη Μαρέκα. Είναι ταυτόχρονα θέλουμε το παλιό δημοτικό σχολείο του Μαυροβουνίου να μετατραπεί σε ένα κοιμηλιαρχείο κοιμηλίων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα θα υπάρξει σηματοδότηση όλων των σημείων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα μπορεί να μην συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ενεργά, αλλά το θέατρο των επιχειρήσεων ήταν το Καϊμάξαλα, Νιτζένα κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή σε μας εδώ υπήρχε το τρένο της Καρατζόβας, το οποίο έγινε μόνο και μόνο για αυτόν τον σκοπό, για πολεμικούς λόγους έγινε το τρένο της Καρατζόβας, το οποίο πήγαινε στην Αριδαία, έφτανε στους προμάχους και στην Όρμα, δηλαδή στους πρόποδες του Καϊμάξαλαν. Πολεμικό υλικό, στρατιώτες κλπ. Υπάρχουν τα νοσοκομεία τα οποία υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Σκύδρας. Δύο νοσοκομεία υπάρχουν στην περιοχή του Μαυροβουνίου, ένα υπάρχει στην περιοχή της Νέας Ζωής, η έδρα της Σέρβικης, του Σέρβικου στρατού ήταν η Άψαλος. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ενδιαφέροντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχε το αεροδρόμιο στο Μαυροβούνι. Όλα αυτά σηματοδοτούνται με φωτογραφίες, με υλικό το οποίο έχουμε, και φυσικά θα μπορεί ο κάθε επισκέπτης να σκανάρει επάνω, να πληροφορηθεί, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, έχουν τα νεκροταφεία, έρχονται πάρα πολλοί Σέρβοι, Γάλλοι κλπ, οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε που πολέμησε ο παππούς τους, που είναι τα σημεία αυτά κλπ.
1: Καταλαβαίνετε. Οπότε μιλάμε για ένα σύγχρονο, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί, ναι.
2: Θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις δράσεις για να μπορέσουμε να προβάλλουμε τον νομό, να προβάλλουμε τουριστικά όλη την Πέλλα.
1: Ωραία, καλό, ευχάριστο αυτό. Μακάρι να ευοδοθούν και σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, δεν ξέρω ποια είναι έτσι η αποπεράτωση εντός 2-3 ετών,
2: ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά μέχρι το 29 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα έργα.
1: Έτσι, ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ, βλέπουμε μεγάλες χρηματοδοτήσεις και για τα νοσοκομεία μας και για έργα και για τον πεζόδρομο των Γεννητσών και για Έδεσα φυσικά και για όλες τις περιοχές.
2: Μια προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια χρηματοδοτώντας μια σειρά από έργα τα οποία έχουν ζητήσει οι δήμοι της Πέλλας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η περιφέρεια χρηματοδοτεί όλες αυτές τις δράσεις. Το συνολικό ποσό είναι, αν θυμάμαι καλά, 48 εκατομμύρια.
1: Ναι, γύρω στις 47.
2: 46 εκατομμύρια, ναι. 872.
1: Ναι, μιλάμε για πολύ χρήμα.
2: Είναι μια σειρά από δράσεις που υλοποιούνται τώρα. Έχουν υλοποιηθεί δράσεις και κατά το παρελθόν και φυσικά η περιφέρεια δεν λέει όχι και σε έργα τα οποία θα υποβληθούν για να μπορέσουν να γίνουν και στους δήμους και στα νοσοκομεία, στα οποία χρηματοδοτούμε μία σειρά από δράσεις, και φυσικά και σε τομείς όπως είναι η, όπως είναι η τέτοια, η, οι αρχαιότητες και τα μνημεία που έχουμε, όπως είναι η πρόταση αυτή η οποία έχει περάσει και έχει εγκριθεί για την αποκατάσταση του τεμένους του Γενή Τζαμί στην Έβεσα, αλλά έχουμε και το δεύτερο έργο, το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα, είναι στα Γενιτσά, η εκκλησία, η οποία έχει ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, ένα 750, η παλιά Μητρόπολη των Γενιτσών.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι μία σειρά από δράσεις, είναι και τα έργα τα οποία έχει και υλοποιεί η περιφέρεια, εμείς ως περιφερειακή ενότητα.
1: Και θα δούμε κάτι επιτέλους για το Λουδία, γιατί είναι μεγάλο το ποσό. Θα δούμε κάτι επιτέλους για το Λουδία, πέρα από τα αντιπλημμυρικά έργα για καθαρισμό.
2: Ο Λουδίας, το έργο αυτό είναι 47 εκατομμύρια.
1: Στο σύνολο, ναι.
2: Αυτό το ποσό αφορά μόνο την Μπέλα, γιατί υπάρχει και η Μαθία.
1: Φυσικά.
2: Και επειδή πρέπει να γίνει από κάτω προς τα πάνω, αυτή τη στιγμή δουλεύει ο εργολάβος για τον καθαρισμό της Τάφρου 66.
1: Ναι.
2: Κανονικά στην Ημαθία δουλεύει. Μετά από πάρα πολλά χρόνια καθαρίζεται η Τάφρος 66, θα καθαριστεί και ο Λουδίας, και η προσπάθεια που γίνεται είναι να εντάξουμε και το άλλο κομμάτι από τη γέφυρα του Λουδία, όπως το ξέρουμε, προς την Κρύα Βρύση. Έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου της Έδεσας.
1: Κύριε Τζαμτζή, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, σχεδόν 5 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση. Θα γλιτώσει πόσα δηλαδή μετά το συγκεκριμένο κτίριο?
2: Πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα θα συντηρηθεί το κτίριο για να επιβιώσει. Το κτίριο είναι 50 ετών σχεδόν.
1: Ναι.
2: Το κτίριο αυτό εγκαινιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1976.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, πρέπει να σωθεί πρώτα απ' όλα το κτίριο. Ναι. Και φυσικά θα αλλάξουν όλα τα κουφώματα, θα μπουν συστήματα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να έχουμε πολύ χαμηλές καταναλώσεις, θα μπουν φωτοβολταϊκά, είναι μια σειρά από ενέργειες οι οποίες περιγράφονται. Από εκεί και πέρα έχουμε και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στο τμήμα από τον κόμβο του Μεσιανού μέχρι το κόμβο του Ρέματος στην Αρλή στα Γενιτσά, στην Εθνική Οδό επάνω. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί είναι δύσκολο κομμάτι, πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Είναι με τις κατεβασιές που έχει και τα προβλήματα που παρουσιάζονται, και πλέον και αυτό θα προχωρήσει η υλοποίησή του.
1: Ναι. Ωραία, καλά είναι αυτά να γίνονται φυσικά επιτέλους, και να δούμε κάποια στιγμή και το δικό δίκτυο, και από εκεί πέρα που έχει να κάνει και με τους βουλευτές και με όλους τους φορείς, δηλαδή και εσείς είστε μέσα, εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσω σύντομα κάτι να γίνεται και εκεί. Να το πάμε λίγο κάπου αλλού, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έτσι για τις προηγούμενες μέρες είχαμε εδώ και την κυρία Εγνατιάδου. Υπάρχει ακόμη, ας πούμε, αυτή η κόντρα, έχετε μιλήσει, έχουν λυθεί κάποια ζητήματα και για τα λουτρά?
2: Δεν μπαίνουν θέματα κόντρας. Με συγχωρείτε, στα πολιτικά θέματα δεν μπαίνουν θέματα κόντρας. Ούτε έχω κάποιο πρόβλημα με την κυρία Εγνατιάδου και με κανέναν δήμαρχο δεν έχω θέμα. Όταν πρέπει να μιλήσω, θα απαντήσω επί συγκεκριμένων θεμάτων. Το θέμα ουσιαστικά αφορούσε τα λουτρά του λουτροχωρίου. Νομίζω το ξέρετε, θα πρέπει να το έχετε παρακολουθήσει. Από εκεί και πέρα, εμείς μετά από 26 χρόνια που είχαν παραχωρηθεί οι εκτάσεις για να υλοποιηθεί το υδροθεραπευτήριο, προχωρήσαμε σε ανάκληση, γιατί έκριναν οι αρμόδιοι υπάλληλοι ότι πρέπει να γίνει η ανάκληση, επειδή δεν γίνεται τίποτα απολύτως, και θα φοβόνταν οι υπάλληλοι ότι θα κατηγορηθούν. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι εφόσον υπάρχει έργο, μας καταθέτεται αίτηση θεραπείας και προχωράει η διαδικασία, καταθέτεται τις μελέτες και προχωράει η διαδικασία αμέσως, και αυτό έχει γίνει ήδη. Αυτό το οποίο έχω τονίσει δε είναι ότι εμείς από την πρώτη ώρα έχουμε προτείνει στον Δήμο Σκίδρας, με επιστολή μου έχω προτείνει στο Δήμο Σκίδρας, να συνεργαστούμε για την υλοποίηση των λουτρών του λουτροχωρίου.
1: Ναι, γιατί σε κάποια... αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται, για τη χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Τουρισμού, από εκεί και πέρα με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο, από τη Σκίδρα δηλαδή, για παρεμπόδιση του σχεδιασμού, κάποια έλλειψη.
2: Κανένας δεν παρεμποδίζει κανέναν. Οι χρηματοδοτήσεις είναι συγκεκριμένες, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Από τη στιγμή που έχουν τις μελέτες και μπορούν να προχωρήσουν, έχουν επιστραφεί τα κομμάτια αυτά γης και δεν υπάρχει καμία απολύτως παρεμπόδιση.
1: Οπότε θεωρείται ξεκάθαρο το ζήτημα δηλαδή. Σε ό,τι έχει να κάνει με το γεροκομείο που είχαμε και την τελευταία επίσκεψη έτσι, της Υπουργού και του Κυβερνητικού Κλιμακίου, υπάρχει ζήτημα με τους εργαζόμενους. Το
2: ζήτημα με τους εργαζόμενους.
1: Το γεγονός ότι μπορεί να μένουν απλήρωτοι. Γιατί ακούστηκε και κάτι τέτοιο.
2: Οι εργαζόμενοι δεν μένουν απλήρωτοι. Οι εργαζόμενοι έκαναν διοικητικά, έκαναν δικαστήρια. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι θα πρέπει να πάρουν κάποια επιπλέον ποσά και τα ποσά αυτά είναι 130.000. Οι 130.000 δεν υπάρχουν από το γηροκομείο. Πρέπει να ξέρετε ότι το γηροκομείο πρώτα απ' όλα δεν είναι πιστοποιημένο και εξαιτίας αυτού του λόγου χάνει περίπου 1.000 ευρώ για κάθε τρόφιμο από τον ΕΟΠΗ. Επιπλέον δεν μπορούμε εμείς ως περιφέρεια ή ως δήμος να βάλουμε χρήματα, γιατί είναι δωρεά το συγκεκριμένο γηροκομείο. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν και αυτά συζητήσαμε με την κυρία Υπουργό. Και φυσικά έχει κληθεί ο Δήμος, από όσο τουλάχιστον πληροφορήθηκα, ο Πρόεδρος να ετοιμάσουν φάκελο τον οποίο θα καταθέσουν για να πιστοποιηθεί το γηροκομείο.
1: Ναι, εννοείται, θα είναι και πρώτη διασφάλιση, εννοείται, έτσι, αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Θα είναι και το πρώτο που θα διασφαλίζει και τη λειτουργία του, γιατί δεν μπορεί να παίζει και
2: φυσικά
1: θέμα λειτουργίας.
2: Αυτή η διαδικασία θα διασφαλίσει τη λειτουργία, γιατί θα παίρνει χρήματα από τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι, έτσι.
2: Κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι σήμερα.
1: Ναι, αυτό. Αυτά προς το παρόν, κύριε Τζαμτζή, έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και πάλι. Να είστε καλά,
2: όποτε
1: να σας ευχαριστήσουμε.
2: Θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: FM. Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 10 με 12. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή. Σχολιάζει η Χριστίνα Παπαδοπούλου και ο
1: Χριστίνα.
2: Λοιπόν, ναι. Τώρα τι να πω, τι μας πληγώνει, θα έλεγα από το τραγούδι.
1: Λίγα είπατε.
2: Όχι, δεν ήθελα να το αναπτύξω περαιτέρω. Εντάξει, για πρώτη φορά που το βγάζουμε μετά από χρόνια έτσι εδώ, καλά ήτανε. Θα αναλύσουμε και τις επόμενες ημέρες έτσι σταδιακά ένα-ένα τα έργα, να δούμε και τις χρηματοδοτήσεις, όπως από το Μεσχενό μέχρι το Τσιναρλί για 8 και εκατομμύρια τα έργα. Για το πεζόδρομο το Γεντσόν επίσης 1,5 εκατομμύρια θα δοθεί για ανάπλαση. Εντάξει, γιατί αν ανέβεις πλέον με τα κούνια εκεί πέρα, δεν σπάς και τα πόδια σου μετά από τόσα χρόνια. Αυτό που κάνει εντύπωση πάντα είναι ο Τζαμτζής με την Ιγνατιάδο και οι άλλοι, ξέρετε, συγκρούονται, παραθέσεις, αυτά, δελτία τύπου και τελικά, όχι, δεν έχουμε θέμα. Εντάξει, έτσι, πλακωνόμαστε κι εμείς μέρα νύχτα, ας πούμε, και μετά να λέμε ότι δεν έχουμε θέμα. Το ζήτημα είναι αυτό, ότι καταλήγουμε στο ότι κανένας δεν έχει θέμα με κανέναν, τίποτα, αλλά κατά τα άλλα πλακωνόμαστε και στέλνουμε δελτία τύπου. Το θέμα μάλλον είναι ότι οι πολίτες τελικά, όπως είχες και το τραγούδι κάτι έτσι, το σχετικό που έριξε στο διάλειμμα.
1: Λίγα είπατε όμως με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, είδατε πολύ λίγα, μάλλον αφήσατε για τις επόμενες συνεντεύσεις.
2: Ναι, αυτό σχολιάζω τώρα. Τα αφήσαμε να τα δούμε έτσι και ένα-ένα αναλυτικά, να τα κρίνουμε και εμείς τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει και ο πεζόδρομος, λένε μέσα, το Γεντσόν. Ένα μισό εκατομμύριο, ναι. Πάλι. Εντάξει. Άμα ανέβει μια γυναίκα με ένα τακούνι, εσύ να ανέβει, α πούμε, ένα παπούτσι τώρα θα σπάσει τα πόδια σου.
1: Να γίνει πάλι πεζόδρομο.
2: Ο πεζόδρομο να γίνει πάλι πεζόδρομο. Δεν νομίζω να μετακομίσει όπω είχαν πει κάποια στιγμή να φύγει προ την άλλη πλευρά και να ανοίξει εκείνο ο δρόμο, γιατί έχουν κλείσει και όλοι οι άλλοι και έχουν μονοδρομηθεί. Να μείνει εκεί.
1: Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού.
2: Τώρα να πάνε κάπου αλλού. Πολλά θε κι εσύ εδώ, άλλα δεν πάνε αλλού. Το ζήτημα είναι ότι φτάνουμε να λέμε τι μα πληγώνει εμά σαν πολίτε, γιατί αυτοί όλοι εκεί που το παίζουν πληγωμένοι και θυγμένοι και στέλνουν δελτία τύπου και λένε και κάνουν και αυτό και έχουν αντιπαραθέσει. Μετά, εγώ δεν έχω θέμα με κανέναν, με καμία. Τέλο πάνω, δεν μιλάω μόνο τώρα για το συγκεκριμένο που βγάλαμε, για όλου αυτό συμβαίνει, το βλέπουμε και με τι άλλε συνεντεύξει. Το ζήτημα είναι τι μα πληγώνει εμά, η καθημερινότητά μα τώρα, κόσμο. Μας ακούει και τόσοι φυσικά, τι έχουμε, παζάρι αύριο παράδειγμα, θα πάει να πάρει δύο ντομάτες, δύο ψαράκια, δύο αυτά τα πιο φθηνά να τα βγάλει πέρα, ότι φτάνει μέχρι τις 15-20 του μήνα να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα, τα καύσιμα, τα φαγητά, τα βασικά αγαθά, τα ενίκια για όσους νοικιάζουν, τι να πρωτοπούμε, εντάξει, αυτά είναι που μας καίνε όλους, οι ελλείψεις παντού και από εκεί πέρα. Και να πάθεις κάτι, δεν υπάρχει ούτε σωστή υγεία, ούτε δημόσιες υποδομές, ούτε αυτά, ούτε διαφάνεια, να πούμε άντε τουλάχιστον. Δεν μας δίνουν πολλά, δεν έχουμε αυτό. Έχουμε μια διαφάνεια ρε αδερφέ, σαν κράτος, έχουμε κάτι. Τι πού, παντού, πού, σε τι, σε οπτικές, αυτά, σε σκάνδαλα, σε τι θες, σε υποδομές, σε πολλοδομίες, σε τι έχει μείνει καθαρό. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κάτι καθαρό πλέον. Προσπαθούμε να κοιτάμε με αισιοδοξία κάποια πράγματα, αλλά μας πληγώνουν καθημερινά. Δυστυχώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα, έτσι τα τελευταία λεπτάκια. Να πάμε πάλι έτσι σε λίγες...
1: Πήρε κάποιος κύριος τώρα για μια θέση εργασίας από τα κουφάλια πρέπει να ήταν, δεν μας έστειλε μήλα.
2: Ναι.
1: Τον ευχαριστούμε πάντως που μας ακούει.
2: Ναι, να είναι καλά όσοι μας ακούνε, ευχαριστούμε. Όλους τους ακροατές, στέλνετε και κάποια μηνυματάκια έτσι να τα βλέπουμε. Κουρδίζονται οι καταράκτες με τους Mountain Jazz Quintet, έτσι, στα πλαίσια του Έδεσα Cherry Festival τις επόμενες ημέρες, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου της Έδεσας, που είναι καταπληκτική, και είναι σήμερα στο Πάρκο των Καταρακτών 9 η ώρα το βράδυ, έτσι, ατμοσφαιρική σκηνή δίπλα στους καταράκτες, και θεωρείται έτσι και καλό έτσι το τζαζ σύνολο που θα παρουσιάσει το μουσικό αυτό ταξίδι με μελωδικές αποχρώσεις. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να τους ακούσετε. Είναι ευκαιρία σήμερα όσοι βρεθείτε στην Έδεσα, ακόμη και Τετάρτη κάποιοι δεν δουλεύουν, απόγευμα, ή επιχειρηματίες στα καταστήματα κλπ. Αν θέλετε να κάνετε μία βολτίτσα, να απολαύσετε και λίγο δροσούλα. Οι θερμοκρασίες πάντα είναι λίγο πιο κάτω εκεί. Σήμερα δεν νομίζω ξαναβρέξει, γιατί είπανε πιθανότητα τώρα για το απόγευμα, ίσως λίγο έτσι, μια μπόρα.
1: Ένα μήνυμα στο application. Καλό χειμώνα να έχουν.
2: όχι, μωρέ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποια περιοχή είναι. 20-30% είναι. Λίγο να δροσιζόμαστε κιόλας και μετά ίσα-ίσα φουντώνει και το έδαφος, το χώμα, όλα και βγαίνει και πιο πολύ υγρασία. Ξανασκάμε κιόλας. Η Ελληνίδα στο Χαρέμι θα έρθει. Έχουμε έτσι μέρες μέχρι τις 24 Ιουνίου. Την ερχόμενη Τετάρτη. Είμαστε και χορηγοί εδώ στο BLFM. Ξανά έρχεται από τον Εραστέ το θέατρο. Και πολλές ακόμη εκδηλώσεις που θα τις βλέπουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε, να χαιρετήσουμε, να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Να πούμε καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και με το καλό τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Καλά FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Έχει καταστρέψει, λένε οι αλλοίς, οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δάγκωμα και έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικήρυξη, να το πούμε έτσι, με 5 ευρώ το κιλό για κάθε λαγοκέφαλο, έχει στείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
6: Είναι περισσότερο οικονομική ενίσχυση των ψαράδων αυτή, από τις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου. Δεν είναι τόσο πολύ ότι αν το κάνουμε αυτό θα δούμε δραστική μείωση στους πληθυσμούς τους. Το κάνουν κατά αναπαραγωγικές περιόδους, σε στοχευμένες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε.
7: Έχουν τόσο γερά δόντια που ακόμα σπάνε 2 χιλιοστά αγκίστρι, το σπάνε, το κόβουν στη μέση.
8: Κάνει πολύ βαθύ κόψιμο. Άρα μιλάμε για ένα ανοιχτό τραύμα. Ένα βαθύ ανοιχτό τραύμα. Αν υπάρχει αιμορραγία, θα πρέπει να ασκήσουμε άμεση πίεση στο σημείο που αιμορραγεί.
5: Και από ό,τι λένε, αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός τους και στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά στη Μεσόγειο είναι η άνοδος της θερμοκρασίας αυτή που προκαλεί την εισβολή τους σε αυτά τα νερά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά. Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Περσαμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Παιανία, από τα Σπάτα. Η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος που σας περιέγραψα, της Παιανίας, έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν θα το έχει για πολύ ακόμα από ό,τι μαθαίνω βέβαια, γιατί έχει πάθει βλάβη ένα φορτηγό, υπάρχει εκροή λαδιών με λίγα λόγια και έχουν ρίξει ή της Αττικής Οδού ήδη άμμο στο σημείο. Ελπίζω να ελευθερωθεί ο δρόμος, ο οποίος είναι κατά τιμιωμένες λωρίδες, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο σημείο και να φύγει και αυτό το μποτιλιάρισμα. Πάμε όμως στα άλλα προβλήματα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα να ταλαιπωρούν τους οδηγούς στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν βραδυπορίες. Ακόμα περισσότερο στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, κυρίως η Λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας δύσκολες προς την Βουλή Αμφότερες και στον κόμβο των Αμπελοκήπων την Κηφισίας.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα αρχίσουμε με την εφαρμογή αυτή που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Είναι μία ακόμη εφαρμογή με την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει ανάχωμα στην ακρίβεια. Δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει τιμές προϊόντων από διαφορετικά εννοείται καταστήματα σε Ελλάδα ή ακόμη και το εξωτερικό. Εδώ κολλάνε οι πολυεθνικές και έτσι, εφόσον λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς και του ανταγωνισμού, κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση, να δημιουργηθεί μια πίεση προς τα κάτω, μια μείωση των τιμών προς τα κάτω, έτσι. Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, είχαμε και σε λίγο, θα τις ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα μας το εξηγήσει η Έλενα Χελβατζόγλου, ήδη μας περιμένει. Γεια σου Έλενα.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτή τη φορά όπλο της κυβέρνησης είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο, το πόσο κάνει.gov.gr. Η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε αρχικά σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι κάνει, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές σε 9,5 με 10.000 προϊόντα. Ποια είναι η διαφορά με το e-καταναλωτή? Δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή προϊόντων. Η μία διαφορά είναι ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, χωρίς να προβούν σε αγορά όμως, και να εντοπίσουν ποιος προμηθευτής προσφέρει την καλύτερη τιμή, επιλέγοντας αυτό που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να πιέσει την αγορά να λειτουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Τέλος, να πούμε ότι βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ανανέωση των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά και η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία κάθε προϊόντος σε βάθος 3 μηνών.
5: Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να βλέπει τις διαφοροποιήσεις των τιμών. Το δεύτερο που είπες, γιατί ξέρεις, σε όλα αυτά το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι εύχρηστη η εφαρμογή. Γιατί θα μπαίνουν νέοι, θα μπαίνουν λίγο μεγαλύτεροι, θα προσπαθήσει βεβαίως η κυβέρνηση, απευθύνεται και σε ανθρώπους μιας ηλικίας που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε πρέπει να είναι εύχρηστο, να μην είναι κάτι που να μπαίνει κάποιος μέσα και να πατάει 15 κουμπιά μέχρι να βρει που είναι πιο φθηνά τα μακαρόνια. Και με αυτό που μας είπε στο καλάθι, δεν ξέρω, δηλαδή θα επιλέγω εγώ ένα καλάθι, θα βάλω μακαρόνια νούμερο 6, ρύζι και 2-3 άλλα προϊόντα και αυτομάτως θα μου έρχονται οι διαφορετικές τιμές από κάθε σούπερ μάρκετ, ας το πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα χρειάζεται εγώ να δω πόσο κάνουν τα μακαρόνια νούμερο 6 στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market και ούτω καθεξής. Θα βάζω μακαρόνια νούμερο 6 και θα βλέπω αυτομάτως σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ ποια είναι η τιμή τους.
0: Σε κάθε ένα προϊόν μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές και να τις συγκρίνουμε και κάθε χρήστη ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει έως και 5 λίστες με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα.
5: Αυτό λέω, γι' αυτό θα είναι εύχριστο, γιατί θα έχω ένα στάνταρ, θα έχω ένα καλάθι με προϊόντα που θα μπαίνω και θα το παρακολουθώ. Δεν θα χρειάζεται εγώ να κάνω μια περιήγηση σε 15 σούπερ μάρκετ, άλλες 5 πολυεθνικές κτλ. Μέχρι να βγάλω άκρη, γιατί επαναλαμβάνω, το ζητούμενο είναι να είναι εύχριστο και φιλικό προς τον καταναλωτή αυτή η εφαρμογή. Οπότε για να το δούμε πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί ό,τι και να λέμε, ξέρεις Έλενά μου, είναι διαφορετικό να μπει ο καθένας και να το δει. Θα το πρέπει να μπει πόσο κάνει.gov.gr
0: και μπορούμε να το κατεβάσουμε και από το κινητό μας.
5: Θα έχει και τύπου εφαρμογή. App δηλαδή, app.
0: Ακριβώς, εφαρμογή. Και δούμε ότι υποστηρίζεται και σάρωση barcode από το κινητό.
5: Μάλιστα,
0: Μέσα από αυτό σκανάρουμε το barcode ενός προϊόντος και μεταφερόμαστε απευθείας το αποτέλεσμα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού και τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα.
5: Και αυτό είναι πολύ καλό που λες, γιατί όταν βρίσκεσαι ήδη σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις το προϊόν, να μπορείς να το σκανάρεις και να πεις πόσο μου το έχει το άλλο σούπερ μάρκετ. Ούτως ώστε και εσύ να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο εδώ παίζει ο καταναλωτής βέβαια και η καταναλωτική συνήθεια και συνείδηση. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το περίγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλές λεπτομέρειες. Θα τις βρείτε αναλυτικά βήμα προς βήμα και στην ιστοσελίδα μας, στο Sky.gr, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, για να μπορέσουμε, εφόσον επαναλαμβάνω, το μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, να μπορέσει να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Είναι και αυτό ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
10: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια και εδώ το όπλο που έχει ο καταναλωτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να δημιουργήσει και εκείνος την πίεση στην αγορά για να πέσουν οι τιμές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
11: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
5: Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα και τις πρώτες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΖΕ, ο κύριος Καφούνης, ήταν στο Action. Θέτει το θέμα των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.
12: Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε τον καταναλωτή να βρίσκει χαμηλότερο τις τιμές στα είδη, θα πρέπει να βάλουμε μαχαίρι στην ψηφιακή και μη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από βάρη, τα οποία προφανώς μετακυλίονται στον καταναλωτή.
5: Αυτό ζητάνε οι επιχειρήσεις, λιγότερες επιβάρυνσεις. Τώρα θα έρθουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, έχουν αρχίσει οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, το θερμόμετρο έχει ανέβει κατά καλά με δεικτικά σχόλια, με δηλητηριώδη σχόλια αυτή την περίοδο από όλους και για όλους, και θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί πριν από λίγες ώρες σε αυτό το στούντιο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σε λίγο θα κάνουμε και μια γενικότερη ανασκόπηση με τον Αντώνη Ατζολετό. Ας αρχίσουμε όμως με τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Παύλο Τσίμα.
13: Παραχώρησε εδώ στον Παύλο Τσίμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια συνέντευξη εφόρης της ύλης. Ξεκίνησε από το Μουντιάλ και φυσικά κατέληξε στις εκλογές και στα διλήμματα που θέτει ο ίδιος εν όψη των εθνικών εκλογών. Όταν ρωτήθηκε για το πότε εκτιμά ότι θα γίνουν εκλογές, εξήγησε ότι φυσικά δεν έχει το περιθώριο αξιωματική αντιπολίτευση να το ρυθμίσει αυτό, είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δουλεύει με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής. Βεβαίως, η ατάκα αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τσάμπα έχει μονοπολίσει το πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσε παρά ο Παύλος Τσίμας να ρωτήσει σχετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, που τον είχε εδώ στο ραδιοφθάλαμο του Sky. Απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια και ότι είναι προτεραιότητα κοντολογής του ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτά τα χρήματα για τους νέους ανθρώπους και για τη μετακίνησή τους, και ότι είναι τσάμπας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, ανέφερε κοντολογής. Και βεβαίως είδαμε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, να ρίχνει πυρά τόσο στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και στην προηγούμενη τον Τσίπρα Καμένου. Καταλαβαίνεις ότι η μάχη στην κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων, και βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φροντίζει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά που έχουμε βιώσει από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως προτάσει σε κάθε περίπτωση ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση πολιτικού αρχηγού. Και σήμερα έριξε τα καρφιά του ότι δεν τον όρισαν αυτόν αρχηγό, όπως λέει ο κύριος Αλαβάνος, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση ήταν αυτή που τον έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκράτης. Άρα δώστε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή.
5: Δημέτωπο από τον κύριο Αλουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Κοίταξε, δεν θα σου πούνε από τη Χαριλαουτρικού ότι είναι δημέτωπο, αλλά πάντως σε κάθε περίσταση φροντίζει. Ναι. Θα σου λέει τα προβλήματα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά βεβαίως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο και όσον αφορά την πλευρά του κύριου Τσίπρα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Θα ανοίξουμε τώρα την ατζέντα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Χαίρετε.
5: Θέλω πρώτα να ακούσουμε, είναι ένα debate τώρα που έγινε, χθεσινός Μητσοτάκης από τη Βούλα, σημερινός Ανδρουλάκης στο ΣΚΑΙ.
15: Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την έδωση σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
16: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
15: Ο Γιώργος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
16: Καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
5: Ακούσαμε λοιπόν τον χθεσινό Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βούλα, σημερινό Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο Sky. Να το συνδέσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Καλώς ήρθες.
5: Το προηγούμενο ρεπορτάζ δεν είναι της Δεσποινάς, ενώ της Έλενας Χελβατζόγλου. Μας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά λοιπόν αναδεικνύουν αυτό το μείζον πρόβλημα καθημερινότητας και βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει εμπεδώσει πια πως αυτό είναι το μείζον πρόβλημα και αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στη στρατηγική εν ώψη εκλογών. Ναι. Δηλαδή το να παρουσιάζει εργαλεία και να προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που μου λέτε ότι είναι το μείζον.
14: Μα όταν Σπύρο η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο, μυρίζουν ακόμα πιο πολύ εκλογές. Ναι. Γιατί οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε με τις ιδεολογίες, ούτε με τίποτα, αλλά με την τσέπη των επιχειρηματιών, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων.
5: Και η ακρίβεια είναι. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή.
14: Και προφανώς η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση εκεί που πονάει, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο μήνα που δεν βγαίνει, και εκεί θα δούμε να επικεντρώνονται. Και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και θα τον ακούσουμε πάλι να μιλάει για τον οικονομικό πατριωτισμό, τον οποίο έχει σηκώσει ψηλά, και βέβαια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το άρθρο 16, που αποτελεί πάντα διαχρονικά ένα πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, και σήμερα το είχαμε αυτό στη Βουλή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως διαβεβαιώνει.
5: Και χθες το τόνισε, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
14: Ναι.
5: Εκλογές το 27.
14: Και χθες το τόνισε, και επειδή είναι πολύ συνεπής πάνω σε αυτό το πεδίο, και στα θεσμικά, πως λέγαμε παλιά θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε ποτέ. Αναρωτιέται κανείς αν όντως τους αφήνει αυτό πλώς να ελπίζουν και να κάνουν σχέδια προκειμένου να κάνουν στο ζέσταμα που λέμε και στα αθλητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται, γιατί και η Νέα Δημοκρατία περιοδίες full σε πιο εντατικούς ρυθμούς, το ίδιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Και φαντάζομαι ετοιμάζονται και με διαφορετικές στρατηγικές, εάν όπως φαίνεται ήδη δηλαδή πάνε σε εκλογές με αντίπαλο Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή με αντίπαλο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα διαφοροποιείται και η τακτική της κυβέρνησης, αν δει ότι έχει απέναντί της Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
14: Ναι, τώρα πηγαίνει με τον αντίπαλο Τσίπρα που ενδεχομένως να τη βολεύει κιόλας για τη συσπήρωση του κοινού.
5: Μιας και τώρα πήγαμε προς την κεντροαριστερά, είδαμε κάποιες συνέχισης θέσης στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν αυτές, Αντώνη?
14: Δεν σε άκουσα.
5: Είδαμε, λέω, κάποιες κινήσεις χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τι μαρτυρούν? Καταρχάς, τι κινήσεις έγιναν για κροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν?
14: Καταρχάς, βλέπουμε ανθρώπους από την ηγετική ομάδα που ήταν κοντά στο Σοκράτη Φάμελο, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, να απομακρύνονται.
5: Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Εκπρόσωπος τύπου, η βιτρίνα του κόμματος, που τι έρχεται και λέει, ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε, πρόεδρε, είναι θολό. Πώς ακριβώς θα γίνει η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και υπάρχει από την άλλη απάντηση του Σοκράτη Φάμελου στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στον Νίκο Παπά, που τον έβγαλε χθες, τον αντικατέστησε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχουν ανοίξει τα μέτωπα εδώ πέρα. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ή κάποια στελέχη θα κάνουν υπομονή και βουλευτές να μείνουν στο κόμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο πλέον, ενδεχομένως και μέσα στις εκλογές, ενδεχομένως και με μια φόρμουλα να δουν πώς θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλουν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια.

0: Όσοι συνεννοήσεις.
1: Και δεν ξέρουμε και τώρα καθορίζονται ή είναι καθορισμένα τα στρατόπεδα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή...
0: Τα στρατόπεδα είναι καθορισμένα. Είναι με τον
1: Πολάκης.
0: Είναι ο Πολάκης και είναι το κομμάτι που είναι με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν υπάρχει τρίτος πόλος. Ξέρω εγώ, Παπάς, Δούρου, αυτά.
0: Όχι, Πολάκης, Παπάς, Δούρου ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι από τη μια παιδιά που λένε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πειράζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνουμε όπως είμαστε στις εκλογές.
0: Ακριβώς. Και λένε, φέρτε μας συμφωνία με τον Τσίπρα. Αν δεν μας φέρετε, θα κατέβουμε μόνοι μας. Συμφωνία με τον Τσίπρα δεν υπάρχει, γιατί ο Τσίπρας...
1: Ο Τσίπρας ο ίδιος δεν λέει.
0: Ναι. Εκτός αν επειδή και σε αυτό ελπίζουν κάποιοι το σενάριο, να δώσει κάποιο σήμα κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα σε καμία περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα και ακόμα είμαστε στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα, επειδή λέμε για τον Τσίπρα, τοποθετήθηκε για τον κύριο Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
2: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Τσίπρας όλα αυτά τα αύξησε. Επέβαλε 32 φόρους, πάνω από 30 νέους φόρους. Α, όλα αυτά λοιπόν εγώ τα κούβερεσαι.
1: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τεμπονέρας που βεβαίως έχει ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, στέλεχος είναι πια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το πρωί ήταν στο Sky.
3: Δεν ξέρω για τσάμπα 1 και τσάμπα 2, αλλά τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο εγκρατής.
4: Από την έννοια
3: ότι το κόμμα του, επειδή χρωστάει μισό δις στον ελληνικό λαό και όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον τα χρήματα αυτά είναι δανεικά και αγύριστα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας από την Ελλάς και η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
5: Και εγώ αν ήμουνα στη θέση του Πρωθυπουργού και βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή εν ώψη προεκλογικής περίοδου Ιουνί, είμαστε δεν είμαστε, κάτι είμαστε, τώρα αρχίζουν να πετάγονται τα τσιτάτα. Το τζάμπα λοιπόν είναι ένα τσιτάτα.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με την... Με το πολιτικό θερμόμετρο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ανεβαίνει. Τώρα να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της διπλωματίας. Είχαμε μια συνάντηση με επικεντρό το Κυπριακό σήμερα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνκο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Συζήτησαν, όπως είπες, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για τη διευρυμένη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ωστόσο δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία, αλλά και τις επαφές που είχε η κυρία Ολγκίν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 και πλέον έτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επίτευξη μιας επανεκκίνησης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που βάζει η Ελλάδα και γιατί σου το τονίζω αυτό. Διότι η Τουρκία από την πλευρά της εμένει στη λύση των δύο κρατών και είναι μια θέση την οποία την επανέλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με την κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα.
1: Οπότε η Τουρκία εμένει σε αυτή την προκλητική και πάγια τακτική της όμως στη λύση των δύο κρατών, παρά την δυναμική, όπως λες, που επιχειρεί να διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλίνικο, διπλωματική μας συντάκτρια. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί

0: Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδικτόνος 16.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο Παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
12: Και ερχόμαστε τώρα σε εξελίξει ό,τι αφορά το σχέδιο για κατάπαυση του Περόσια και Χυρία στη Μέση Ανατολή. Σύνοδος κορυφής των 7 ισχυρότερων κρατών, G7, οι παγκόσμιοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Το κείμενο της συμφωνίας τώρα λέει ότι ποια μπορεί να είναι το οικονομικό κίνητρο για το Ιράν εάν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια στιγμή η Καθημερινή φέρνει στο προσχήδιο ένα σχέδιο για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ήδη άρχισαν να περνούν τα πρώτα τάνκερ, πέρασαν 3 ιρανικά τάνκερ. Σχέδιο λοιπόν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούς, με την Ελλάδα να υποστηρίζει, να υπάρχει ανοιχτό το σενάριο να υποστηρίξει αυτή την αποστολή από ναρκοθέτησης με μία φρεγάτα. Ήδη είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί για τη συμμετοχή της χώρας. Αρχικά η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Η τελετή, όπως ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή, θα γίνει στο Μπούκεστοκ, θα πάει εκεί ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι οι πληροφορίες για το Ρούμπιο, για τον Χέξτεθ, για τις διαφωνίες. Όλοι έχουν το ίδιο, αν θες, αφήγημα, την ίδια γνώμη, ότι το Ιράν δεν θα τηρήσει τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τους πιο σημαντικούς υπουργούς, τον Ρούμπιο και τον Πιτ Κέξετ, τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό της CIA, ένας πιστός άνθρωπος στον πρόεδρο. Βεβαίως ακούγονται φήμες ότι ο Ρούμπιο τα κάνει αυτά και ο Πιτ Κέξετ, επειδή στάθηκαν ενεργά υπέρ του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι αν δεν πει μπροστά ο Μάρκο Ρούμπιο για να υποστηρίξει με τον γνωστό του πιστικό τρόπο τη συμφωνία, ο πρόεδρος δεν θα περάσει το μήνυμα της νίκης ούτε στους πιο πιστούς οπαδούς του.
12: Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτή την αξία έχει η ενημέρωση από τον Μιχάλη Γνατίου το παρασκήνιο που υπάρχει στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή μεταξύ του Τραμπ, του Υπουργού του των Εξωτερικών του Ρούμπιο και του Υπουργού του Πολέμου Χέξεθ. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υποστήριξη μιας επιχείρησης από ναρκοθέτησης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, τόσο με φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ όσο και με ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα συμμετέχει, ενδέχεται να συμμετέχει, εφόσον προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αυτή την εξέλιξη τη σχολίασε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του πολεμικού ναυτικού, είναι ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κ. Φενέκος, ήταν στο Άξιον.
14: Οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από μόνοι τους. Όμως τους συμφέρει να υπάρχει διεθνή συνεργασία γι' αυτό και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα επεκτείνει την αρμοδιότητα στις ασπίδες και θα στείλει πλοία για αποναρκοθέτηση. Στις ασπίδες έχουμε εμείς τον έλεγχο, στο διοικητικό έλεγχο στις ασπίδες από τη Λάρισα και έχουμε και πλοίο κάτω και ενδεχόμενα να στείλουμε και κάποιο βοηθητικό ή ναρκοθεριστικό.
12: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το ενδεχόμενο να στείλουμε πλοία για την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
12: Και έχουμε ειδήσεις που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς βρέθηκε στη Μόσχα ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, όπως μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ δηλαδή, αυτό το γνωρίζουμε, υπάρχει μια συζήτηση για τα F-35 που εάν δεν απομακρυνθούν οι S-400 δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί ποτέ.
15: Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει, όπως πολύ σωστά είπες, και ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από μία εβδομάδα, λέγοντας ότι υπάρχει ο νόμος που έχει επιβληθεί και είναι κάτσα, άρα πρέπει να φύγουν οι S-400 ή να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτό λένε, τουλάχιστον, ότι ψάχνει η Τουρκία τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε χτες με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόβ. Και σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημαντική συνάντηση, κάτι που δείχνει δεν είναι μόνο απλά ζητήματα του Ουκρανικού πολέμου ή των διμερών σχέσεων, αλλά υπάρχουν, λένε εδώ στην Τουρκία, και άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά, που το πιο σοβαρό είναι η S-400. Εκεί η Τουρκία ψάχνει δύο φόρμουλες, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Η πρώτη φόρμουλα είναι να επαναγοράσει η Ρωσία τους S-400, να βρεθεί μια φόρμουλα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, είναι πιθανό, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός Ακούλιου, που κατασκευάζει μια επένδυση αξίας 25 δισεκατομμύρια δολαρίων, όπου εκεί έχει επενδύσει πολλά χρήματα η Ρωσία. Υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες που φτάνουν, υπάρχουν οι εμπορικές σχέσεις. Και τώρα για 400 θα δούμε αν θα μπορούν να μεταφέρουν.
12: Υπάρχει και ένας Τραμπ από την άλλη πλευρά.
15: Υπάρχει ένας Τραμπ, έτσι. Και βεβαίως το δεύτερο σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκικές βάσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε να, η Τουρκία ναι με να τους διαθέτει, αλλά να είναι αποσυναρμολογημένη. Θα δούμε. Όμως μπορεί να ανοίξει, αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα τώρα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο έστω μιας υπόσχεσης από τον Τραμπ τον Ιούλιο για να μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35, ελλοντικά βέβαια, έστω να κινητοποιηθεί και το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν προχωρά κανένα από τα προγράμματα αυτά. Ούτε τα F-16 δεν εξυγχρονίζονται. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η μόνη ατολική χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο που διαθέτει εξυγχρονισμένα μαχητικά τέταρτης γενιάς είναι η Ελλάδα με τα Ραφάλ και τα εξυγχρονισμένα F-16, και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα παραλάβει και 20 F-35.
12: Μα δεν είναι μόνο ισχύ στον αέρα, είναι και η ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμυνα της Τουρκίας, η οποία προβληματίζει, καθώς κάθε φορά είτε από την Ισπανία τη μία, είτε από την Γερμανία την άλλη, ή από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία, προσπαθεί να θωρακίσει την αεράμυνά της, παίρνοντας οπλικά συστήματα από άλλες χώρες.
15: Πολύ σωστά. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα εγκατασταθεί ένα ιταλικό αντιεροπορικό σύστημα, το SAMPT, το οποίο θα βρεθεί εκεί. Είναι μια ξεκάθαρη στήριξη από την Ιταλία την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Στα πλαίσια, ήδη έχουν σταθεί και από τη Γερμανία, όπως ανέφερε πολύ σωστά. Ήδη και νατοϊκά πλοία έχουν προστατεύσει την Τουρκία από 4 επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Αλλά επειδή έχετε και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια επιπλέον αντιεροπορική άμυνα, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για οποιαδήποτε επίθεση, όχι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και με drones. Η Τουρκία δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα. Το μόνο αξιόπιστο που διαθέτει είναι η S-400, που θα ήταν πραγματικά το πιο παράδοξο πράγμα να ενεργοποιηθεί ένα ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Mm-hmm.
12: Και κάτι το οποίο το άφησα τελευταίο, αλλά όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα, αν μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι, αν μπορεί να σηματοδοτεί κάτι, κατά τη γνώμη σου, την εκτίμησή σου και το ρεπορτάζ σου, η συνάντηση του οικονομικού μας Πατριάρχη με τον Ερντογάν, Μανώλη.
15: Προσωπικά, και ως Ρωμιός το λέω, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα χτες. Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περίμενε αυτό το ραντεβού από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Τραμπ, και εκεί ο Τραμπ του είχε ζητήσει να κάνει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος για τη Θεσσαλονίκη Βόλτης Χάλκης. Τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε το ραντεβού στον Οικουμενικό Πατριάρχη σε ένα πολύ καλό κλίμα.
12: Άρα, κατά τη γνώμη σου και το ρεπορτάζ σου, τι μπορεί να λέει αυτό, Μανώλη?
15: Κοιτάξτε, νομίζω θεωρούν ότι ο Τραμπ θα ρωτήσει. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πράγματι, χτες στη συνάντηση, περίπου 40 λεπτών, σε πολύ καλό κλίμα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε εντολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, βεβαίως μετά από το αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να ασχοληθούν γρήγορα, πάνω στη φόρμουλα, να δουλέψουν γρήγορα σε μία φόρμουλα. Να λειτουργεί, κάτι το οποίο το ζητάει το Πατριάρχειο, να λειτουργεί, να επαναλειτουργήσει η θεωρητική σχολή, όχι ως πανεπιστήμιο, αλλά ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου, που θα είναι αυτόνομο μεν, αλλά θα λειτουργεί υπό την σκέπη ενός τουρκικού πανεπιστημίου, ναι, όπως προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας, έτσι, ναι, έτσι είναι οι κανονισμοί,
12: ναι, ναι, ναι,
15: το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία. Αν μου ρωτάει κάποιος, μπορεί να γίνει τώρα σε ένα μήνα? Ενδεχομένως η Τουρκία να είναι έτοιμη, μπορεί το φανάρι να μην είναι έτοιμο, γιατί ξέρετε, ένα μεταπτυχιακό τμήμα δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, ναι, η εντολή δόθηκε. Την επόμενη εβδομάδα, αμέσως, η αρμόδια επιτροπή του φαναρίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας, γρήγορα, σε μία εβδομάδα, πριν έρθει ο Τραμπ. Προσέξτε, σε μία εβδομάδα. 9 μήνες περιμένουμε.
12: Άρα δείχνει, Μανώλη, ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του ότι τη στιγμή που θα κάτσει με τον Τραμπ, εάν ο Τραμπ του θέσει το ζήτημα, τι θα του πει?
15: Θα του πει, έδωσα εντολή, προχωράνε, έγινε η συνάντηση, πάνω σε αυτή τη φόρμουλα ετοιμαζόμαστε. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω θα ανοίξει, αλλά είμαστε πιο κοντά από οποιαδήποτε στιγμή.
12: Ναι, καταλαβαίνω.
15: Και αυτό που μπορώ να σας πω ήταν σε πολύ καλό, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και μου το είπες, δώσε μου την ευκαιρία, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης του ευχαρίστησε ότι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Ερντογάν πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον υποδέχτηκε, του είπε ευχαριστώ, του είπε επίσης το ευχήθηκε το εγγόνι του, ότι επρόκειται ένα ακόμα εγγόνι. Πολλές ευχές και ο Ερντογάν είπε: έχω αποκτήσει εγγόνια, αλλά έχω 10 εγγόνια πια. Δηλαδή, του δώσε και αυτό το παράδειγμα. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα και άλλα ζητήματα τέθηκαν. Για τα αιτήματα της δρομοσύνης στην πόλη, για άδειες παραμονής που κάποιες φορές καθυστερούν, για να δοθεί υπηκότητα σε κάποιους αρχιερείς για να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Τουρκία. Και σε όλα αυτά υπήρχε μια θετική ανταπόκριση. Τα αποτέλεσματα, εδώ είμαστε.
12: Θα τα δούμε, βέβαια. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλό μεσημέρι.
12: Μανώλης Κωστίδης. Και στο αστυνομικό το ρεπορτάζ τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, που θα μας πει και αυτό που όλοι βεβαίως είδαμε, μια συμπλοκή νέων κοριτσιών, ανήλικων, μαθητριών δηλαδή στην Εύβοια, αλλά δεν ξέρω, Μιχάλη, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτή την εγκληματική ομάδα, συμμορία που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική.
16: Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ο Λέο, ο Τόνι και ο Μπέρτι αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη ενεαμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε όλο το λεκανοπέδιο. Αστυνομική υποδιεύθυνση δύο εγκλημάτων Αθηνών, λοιπόν, προχώρησε στη σύλληψή τους μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ σε σπίτια και καβάντζες σε Μαγούλα, Αρτέμιδα, Ήλιον, Βάρη και Αγίους Αναργύρους. Οι δίλες, να πούμε, χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις για την κοκαίνη, όπως κρέας, μπαρούτι, μπύρα, μπριζόλα και λευκό. Από την πώληση τώρα των ναρκωτικών, καθώς επίσης και δύο πιστολιών και ενός Καλάσνικοφ, τα μέλη της πείρας είχαν αποκομίσει 942.000 ευρώ. Η δράση τους τώρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, ενώ από την έναρξη της έρευνας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει, Σπύρο, 83 αγοραπολισίες κοκαίνης συνολικού βάρους 11 κιλών και 636 γραμμαρίων.
12: Να, σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, Μιχάλη, δεν ξέρω, πολλές φορές και εσύ το έχεις σχολιάσει και ως πατέρας δηλαδή, όχι μόνο ρεπορταζιακά, αυτό το φαινόμενο που όλο και μεγεθύνεται, συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και όχι ότι μεταξύ αγοριών είναι, πώς να το πω, αθώο, αλλά όταν βλέπεις κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες 12-13 ετών να χτυπιούνται έτσι όπως τις είδαμε σε ένα βίντεο στην Εύβοια, τι να πω.
16: Ναι, η κατάσταση είναι αλήθεια πως μεταξύ των ελίκων έχει ξεφύγει. Είναι γεγονός με ενδεικτικότερη αυτό το ντροπιαστικό, εγώ θα έλεγα, βίντεο, το οποίο είναι το φως δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών, 14, μαθήτριες γυμνασίου στο βασιλικό της Εύβοιας, να τσακώνονται πραγματικά με μεγαλύτερο μίσος και πάθος από ό,τι θα ήταν ενδεχομένως δύο αγόρια στην ηλικία
12: τους. Ναι, ναι.
16: Και το χειρότερο από όλα δεν είναι το ότι τσακώθηκαν και αποτυπώθηκαν από ένα βίντεο κοινού τηλεφώνου. Το ακόμη χειρότερο είναι πως γύρω τους είχε δημιουργηθεί μια ρωμαϊκή αρένα από συμμαθητές τους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν πως η κατάσταση δείχνει να μυρίζει μπαρούτι.
12: Έστησαν κερκίδα και τις έβλεπαν να τσακώνονται. Κανείς δεν μπήκε να τα χωρίσει.
16: Ενώ βριζόντουσαν τα κορίτσια, αντάλλασαν βρισχές και ύβρις, εκείνοι τις ενθάρρυναν με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο καυγάς να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν και να καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι με τα κινητά τους τηλέφωνα το σοκαριστικό περιστατικό. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις κοπέλες που συμμετείχε στον καυγά χτύπησε με το κεφάλι της επάνω στο τσιμέντο, έπεσε κάτω στο έδαφος, αλλά η άλλη συνέχισε να τη χτυπάει. Η μητέρα της μίας εκ των δύο μαθητριών μίλησε σε μέσα ενημέρωσης και είπε ότι φοβάμαι να μην φουντάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε το παιδί μου, είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση και όταν ξεκίνησε να κάνει φασαρία και να προκαλεί να τραμπουκίζει η άλλη μαθήτρια, προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ναι. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό σε κάθε περίπτωση, διερευνάται από την αστυνομία, αλλά νομίζω πως περισσότερο θα πρέπει να δοθεί λύση από την οικογένεια και το μαθητικό και το σχολικό περιβάλλον, παρά νομίζω από την αστυνομία.
12: Τι να πεις. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
16: Καλή συνέχεια, καλά. Σπύρο.
12: Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, πολύ σωστά το είπε ο Μιχάλης. Η αστυνομία έρχεται στο τέλος να επέμβει σε αυτές τις ιστορίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε αντίληψη το τι έγινε σε αυτή την περίπτωση και αμέσως μετά τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φαίνεται να πέφτει κάτω και να χτυπάει δηλαδή, και από πάνω να μαζεύονται και άλλα κορίτσια και να την συνεχίζουν να τη χτυπούν. Όλα αυτά στην Εύβοια. Η μητέρα μίλησε στο Μέγκα.
17: Συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί ένα τσακωμό γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δένει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι όπως χτυπάει το παιδί με εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα.
12: Και και ο κύριος Μαρακάκης, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος, ήταν το πρωί στο Sky.
18: Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει η εισαγγελία να ερευνήσει και ποιοι ήταν αυτοί που βιντεοσκοπούσαν. Και φυσικά να κληθούν και οι γονείς. Εάν και εφόσον έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι γύρω-γύρω είναι ανήλικοι.
12: Σε πολύ λίγο επιστρέφω.

0: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί υπάρχει και μία δίκη που γίνεται. Έλενα, μας ακούς?
13: Ναι, ναι, καλή μέρα, σας ακούω.
12: Εννοούσα τη δίκη για την δολοφονία Αλγκερίδη.
13: Εδώ, μόλις διέκοψε για το δικαστήριο, σήμερα κατέθεσε κάθε γραφτήριο, ο οποίος ανακάλυψε την κατάσταση.
12: Ξέρεις, Έλενα, το ξέρω κι εγώ, οι συνθήκες στο ρεπορτάζ έξω δεν είναι πολύ εύκολες. Εμείς από εδώ από το στούντιο.
13: Ναι, έχει αέρα, προσπαθώ να μετακινηθώ. Η αλήθεια είναι για να σας μιλήσω. Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
12: Ναι, είναι πολύ καλύτερα.

0: οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινά.
9: Στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: καρδιά μου και.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3. Ήταν

0: Radio Pella, στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξη.

0: ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210. Bella FM.

0: Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.

0: radiofm.com.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Μάτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook.

0: 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
8: Bella FM.
9: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
10: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
11: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
12: 14ο Open Air Party.
11: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
9: Είσοδος ελεύθερη.
10: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
13: Και τώρα, like στη μουσική,
14: like στη μουσική,
13: like στη μουσική,
14: like στη μουσική.
13: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

τελειώσαν για μας. Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε, πάλι εδώ, σας έλειψα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθημερινά, την ίδια ώρα, εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, έχουμε το γνωστό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Παιδιά, πάντα με διάθεση, πάντα με χαμόγελο. Σας έχουμε την καλύτερη μουσική και τα καλύτερα νέα, τα πιο viral νέα. Ξεκινάμε και σήμερα.

μέρα που ξεκινά, παιδιά. Κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σχέδια. Πρέπει να απολαμβάνουμε τις στιγμές, να απολαμβάνουμε τις ώρες, τις μέρες, τη μέρα που ξεκινάει. Και ο Θεός βοηθός. Και το πιο σημαντικό, να μην βλέπουμε ειδήσεις, παιδιά, γιατί ψυχοπλακωνόμαστε. Όσο μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο, μουσικούλα και να είμαστε

0: στη ζωή.
1: Όλοι οι καλλιτέχνες αγαπημένοι μου φίλοι, ο Κιάμος, η Λιόλιου, ο Μαζονάκης, Θεοδωρίδου, ποιοι άλλοι και άλλοι πολλοί έχουν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο Φέρι, παιδιά. Περιμένω να δω πού θα είναι ο Φέρις, να πάω να τον ακούσω. Έχω αγάπη μεγάλη, έτσι. Τον θεωρώ από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές. Σπάνια έτσι, η χρειά του, μου αρέσει πάρα πολύ, λαϊκή χρειά. Και όπου πάει γίνεται ένας πανικός.

0: με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

συναυλία θα κάνει και ο Ακύλας τέλος Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα Τεχνόπολη. Ναι, δύο συναυλίες καλές. Παιδιά, εγώ άκουσα τα καινούργια τραγούδια του Ακύλα. Να πω δεν τρελάθηκα, να πω σαν το φέρτο πάρτο μετά το φέρτο πάρτο. Και άλλα πολλά που είναι το ίδιο στυλ. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα πει σε αυτές τις συναυλίες αυτό το παιδί, αλήθεια σας λέω. Έχω μεγάλη περιέργεια.

Ακρόπολη, αχ, Ακρόπολη. Λοιπόν, Αμερικανοί θαυμάζουν, Γάλλοι ρωτούν να μάθουν κι άλλα και Βρετανοί ζητούν συγγνώμη. Έτσι λέει εδώ ένα άρθρο.

ασχολούνται με την Ακρόπολη και οι Βρετανοί ζητούν συγγνώμη. Δεν βλέπουμε όμως αυτή η συγγνώμη να ισχύει, παιδιά, γιατί από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί. Ό,τι λέγανε οι παλιοί

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Bella FM.
7: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Ζωζεφίν Γιαννίνο, ήθελα πολλά χρόνια, λέει, να συνεργαστώ με τον Νίνο. Μου αρέσει σαν καλλιτέχνης, τον θαυμάζω.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σήμερα θα μιλήσουμε για τον εγώ καιρο. Ο εγώ καιρος δεν ονειρεύεται απλά, δουλεύει για να πετύχει. Έχει πειθαρχία, υπομονή και στόχους που δεν εγκαταλείπει ποτέ. Όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, δύσκολο θα τον σταματήσει κάποιος. Λοιπόν, κανείς δεν είναι πιο φιλόδοξος από έναν εγώ καιρο.

0: Λέων και επανασύνδεση, αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Θα γυρίσει ο Λέων, αν σε αγαπά ακόμα, η περηφάνεια του θα τον κρατήσει μακριά. Δεν αντέχει να δείχνει πρώτος την ανάγκη του. Θέλει θαυμασμό, σεβασμό και αληθινή εκτίμηση. Η σιωπή του είναι τρόπος να προστατεύει τον εαυτό του. Αν νιώσει ότι τον απαξίωσε, συγγνώμη, θα απομακρυνθεί.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγαπημένο τραγούδι του χθες, που είναι μεγάλη επιτυχία σήμερα και όλοι γνωρίζουμε τους στίχους απ' έξω και ανακατωτά και τραγουδάμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Νότης Φακιανάκης που μας λείπει, καλοσύνη σου που με θυμήθηκες.

Ο Μπρατ Πιτ είναι ερωτευμένος με την κοπέλα του, η οποία είναι 29 χρόνια νεότερη. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ο ηθοποιός Μπρατ Πιτ, έτσι, κάποιοι τον κράζουν επειδή είναι μικρότερη σχεδόν 30 χρόνια, αλλά, παιδιά, ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Οι στιγμές αγάπης τους προσέλκυσαν την προσοχή και είναι ευτυχισμένοι και δεν τους νοιάζει κανένα στη

Λοιπόν, και μια εφεύρεση ελληνική. Έλληνας ερευνητής φτιάχνει drone 2,5 μέτρων που βρίσκει ναυαγούς πριν να είναι αργά. Τέτοια θέλουμε, παιδιά, γιατί έχουμε και πανέξυπνους Έλληνες στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, τέλος και για σήμερα, πόσα νέα να προλάβουμε να πούμε σε 2 ώρες. Τα υπόλοιπα αύριο, πάλι εδώ την ίδια ώρα. Στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική εκπομπή Like στη μουσική. Πατάμε το play και εμείς αποχωρούμε. Εσείς μένετε για να ακούσετε τραγουδάρες μόνο εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Πρώτο ο Θεός, τα λέμε αύριο.

0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Bella FM.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζάζ.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο.

0: κλαμπ, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
1: 14ο Open Air Party.
0: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
4: Bella FM.
5: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
6: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Bella FM.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
5: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
4: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
5: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
6: 14ο Open Air Party.
5: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
3: Είσοδος ελεύθερη.
4: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.
7: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
9: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
8: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
5: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
6: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
4: 14ο Open Air Party.
6: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
4: Είσοδος ελεύθερη.
5: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

σφραγίσα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ.

0: βιογραφικό σου.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέ.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: στα δυο.
1: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.